όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Έντονη συμπλοκή νεαρών σε μια γειτονιά στην Άγκυρα της Τουρκίας. Με πολύ ξύλο να πέφτει.
2: Γιατί
1: και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής μπαίνει μια μαμά και ξεκινάει η μάνα η Τούρκα τώρα και τους παντοφλιάζει.
2: Η μάνα είναι η ίδια αγάπη μου σε όλες τις χώρες.
1: Για να δεις και το πότε το διαλύσαν, Αθηνά μου.
2: Μια φορά ένας πήγαινε και της έκανε μια, σαν να την κλέψει τέλος πάντων, επίθεση.
1: Ναι.
2: Με ένα μηχανάκι. Ψέματα. Και κράταγε μια σακούλα φασολάκια η μάνα
1: και
2: μου.
1: Και τον κοπάνησε.
2: Και τον πήγε τρένο. Με το, το, με, από τη μία κράταγε το γιακά και από την άλλη τον κοπάναγε με τα φασολάκια.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.
1: Παραδο...

0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης

0: 454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος Κηφισίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.

0: Ναι, έλα, Γιώργο.
1: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
1: Τι?
0: Είπε μπα.
1: Είπε μπαμά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
0: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρυθμός 949.

Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε...
5: είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
10: Δεν ξέρω.
9: Γιατί τραγουδάς?
10: Δεν το ελέγχω.
11: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο Novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
17: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
18: Macwell μακαρόνια.
17: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
19: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εμείς επιμένουμε στην πραγματική τη φωτιά.
1: Φουέγκο.
0: Στη φουέγκο το fire, έτσι.
1: Τι να κάνουμε, υπάρχουν εμφανίσεις που έχουν γράψει και ιστορία, έτσι.
0: Δηλαδή και άλλοι προσπαθήσαν να κάνουν αυτή την εμφάνιση,
1: ναι.
0: Και χθες και στον πρώτο ημιτελικό. Αλλά εδώ πέρα έχει χαρίσει.
1: Τι να
0: έχει
1: κάνει.
0: Διδάξει.
1: Τι να
0: κάνει. Αγία, fire.
1: Ναι. Είδες πάρα πολλές που να πλησιάζουν σε αυτό, που να προσπαθούν να το κάνουν.
0: Ναι, και τη σκηνοθεσία και τα χορευτικά, ναι. Και τα μαλλιά, αλλά να πλησιάζουν.
1: Ναι.
0: Προσπάθησαν να πλησιάσουν.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καταλαβαίνετε, εμείς έχουμε τώρα τα μεθεόρτια.
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι αργά χθες το βράδυ παρακολουθούσαμε τα τεκτενόμενα στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Μπράβο στην Τζάλα μας, την Αντιγόνη. Μπράβο.
1: Μπράβο το κορίτσι μας, το πανέμορφο.
0: Θέλουμε και τζάλα. Βέβαια, εκεί λίγο που έχασε τους στίχους.
1: Ναι, τρελάθηκες εσύ.
0: Λίγο, λέω τώρα, παιδιά. Έστελνε
1: εκεί στην ομαδική.
0: Είχα βάλει και στοίχημα.
1: Είχες βάλει. Το έχεις παίξει.
0: Το είχα παίξει και πέρασε. Το
1: πιάσα. Πάλι καλά. Ναι.
0: Το πιάσα.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραίος ο δεύτερος ημιτελικός. Κατά τη γνώμη μου, καλύτερος από τον πρώτο. Ακούσαμε πιο ωραία τραγούδια.
0: Είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Είχε και πιο πολλά φαβορί. Ξεκάθαρα,
1: ναι.
0: Δηλαδή η πρώτη σειρά. Τώρα χθες είχε ενδιαφέρον να δεις λίγο την ανακοίνωση. Αρκετά.
1: Ναι, είχε ενδιαφέρον. Εγώ να σου είμαι ειλικρινής. Ναι. Εντάξει, λιγάκι χθες ψιλοστεναχωρήθηκα.
0: Περίμενε
1: γιατί την
0: Ερμενία,
1: είδα την Αυστραλία να ανεβαίνει πολύ δυνατά.
0: Περίμενα την Αρμενία να περάσει, εγώ δεν πέρασε. Αλλά η Αυστραλία το περιμέναμε.
1: Εγώ τόσο πολύ δεν το περίμενα.
0: Είναι φωνάρα, είναι υπερστάρ.
1: Αυτή η αγάπη μου είναι υπερστάρ. Αυτή
0: είναι
1: δεν υπάρχει.
0: Υπερστάρ και είναι και φωνάρα και είναι και πολύ ωραίο το τραγούδι. Εγώ άκου τι, να σου πω τι έχω,
1: ναι.
0: Πάθει. Επειδή περπατάω τα απογεύματα,
1: ναι.
0: Έχω βάλει μια playlist με Eurovision 2026 στα αυτιά μου τώρα, αυτές τις μέρες για να μάθω τα τραγούδια.
1: Μπράβο.
0: Εκεί δεν το έχει με τις χώρες, το έχει με τα ονόματα τα τραγούδια. Οπότε δεν λες στο μυαλό σου, τώρα ακούω τη Δανία.
1: Ναι.
0: Και το έχω συνηθίσει. Οπότε έχω αντιληφθεί ποια τραγούδια είναι αυτά τα οποία είναι πιο δυνατά, τα οποία έχουν περισσότερες αξιότητες.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε αυτό είναι σίγουρα και της Αυστραλίας. Το ήμουν 100% θα πάει τόσο καλά και στα στοιχήματα ήδη έχει εκτοξευθεί.
1: Έχει εκτοξευθεί, έχει περάσει δεύτερη.
0: Έχει περάσει δεύτερη.
1: Μα σε βαγιάτι.
0: Δεν έχει σημασία βέβαια, γιατί και πέρυσι τη Σουηδία την είχαν 50% και έχασε. Και έχασε.
1: Ναι.
0: Κάτσε.
1: Κάτσε, θα δούμε.
0: Περίμενε,
1: μην πέφτετε
0: θα δούμε.
1: Ψυχολογικά.
0: Όχι, καλέ.
1: Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα, ξέρετε?
0: Τι?
1: Παρασκευούλα, αγαπούλες μου.
0: Άντετε.
1: Είναι 15 Μαΐου Παρασκευούλα. Η μέρα μας ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Εγώ μη σας πω τι έπαθα. Μπήκα τελευταία στιγμή στο στούντιο, γιατί ξεκίνησα τι ωραία, τι καλά και ξαναγύρισα τα πίσω. Με συγχωρείτε να το πω στον κόσμο, μην τραπώ.
0: Με δουλεύεις. Με πήρε τηλέφωνο άλλον και μου λέει γυρνάω πίσω. Τι έπαθες?
1: Ναι. Είχα ξεχάσει, έτσι όπως οδηγούσα, ένιωθα πάρα πολύ άνετη. Λέω ρε φίλε, γιατί το σήμερα, ας πούμε, τόσο αέρινη νιώθω, γιατί τόσο ωραίο είναι το ρούχο. Και έχω ξεχάσει να φορέσω το πάνω σόρου. Βγήκα χωρίς σοτιά,
0: TGIF.
1: Γύρισα να το πάρω πίσω, γιατί μετά έχω και να πάω και στο κανάλι. Για την εκπομπή, δεν μπορούσα να πάω έτσι.
0: Φοβερό. Δεν λες που προλάβεις. Εγώ λέω πότε θα προλάβει να πάει και να γυρίσει. Ετοιμαζόμουν να κάνω έναρξη μόνος μου. Έχω ξεχάσει και πώς γίνεται. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, γιατί εμείς ούτως ή άλλως δεν είμαστε μόνοι μας. Για να μας πείτε που είστε, τι κάνετε, πού σας βρίσκει αυτό το ωραίο, ηλιόλουστο
1: πρωινό
0: της Παρασκευής.
1: Τώρα θέλω να μας στείλεις στο 6937-949-949. Στείλε εδώ στο παρεάκι σου, στείλε στο Πάμε Πρωινό και στο ρυθμό 949. Τι σε απασχολεί, την καλημέρα σου. Ρε παιδί μου, έχω έναν καημό.
0: Ναι.
1: Μας ακούν από όλη τη γη,
0: ναι.
1: Από όλες τις χώρες του κόσμου,
0: ναι.
1: Και θέλω, γιατί το ξέρουμε γιατί μας στέλνουν μηνύματα. Στείλτε μας και μια καλημέρα από κάπου
0: και
1: σε κάποια άλλη γλώσσα.
0: Και επειδή μας ακούνε και μέσω του soundist.gr εκεί πέρα, μπορούμε να δούμε στο soundist.gr από πού είναι οι επισκέψεις των ακροατών μας. Λοιπόν, τώρα έχω για ξεκίνημα ένα όχι φαν, αλλά σίγουρα fact. Ξέραμε ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά και ο πιο διάσημος, εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Ο Μάιος είναι ένας μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνουμε λοιπόν στο ημερολόγιο μας και επισκεπτόμαστε ένα κινητό εξεταστικό κέντρο του ΕΔΑΕ. Στην πλατεία Συντάγματος θα είναι Σάββατο 16 Μαΐου. Αύριο.
1: Άλιστα.
0: Και θα γίνεται δωρεάν εξέταση από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και γινόμαστε και θέλοντες, γιατί νοιαζόμαστε για την υγεία και το δέρμα, που σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία. Μπαίνουμε στο νοιάζομαι εξετάζομαι.gr. Νοιάζομαι εξετάζομαι.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Πολύ ωραία αυτή η κίνηση. Να πάμε όλοι εκεί το Σάββατο. Έτσι για δωρεάν εξέταση.
0: Περνάμε υπέροχα στο ξεκίνημα με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμούλι.

0: Πήραμε τη δόση μας, τραγουδάρα, πρωί ξυπνήσαμε, άνοιξε το μάτι. Μένει λίγο καφές να ρουφήξουμε, κάτσε να πιω.
1: Α, εγώ δεν έχω πιει ούτε γουλιά.
0: Και
1: δεν
0: τι
1: έχω. Μα παιδί μου, δεν έχω προλάβει να φορέσω αυτό που ξέχασα. Λοιπόν, είστε
0: ωραίο
1: συντονισμένοι
0: σήμερα ο κύριος Νίκος. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Α, νόμιζα κάπου θα το πας αλλού.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Ωραία. Εσείς θέλουμε να μας στέλνετε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Τις καλημέρες σας.
0: Ο Ανέστης έχει στείλει.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, συντονιστείτε. Έλα, βρε Ανέστη.
2: Καλημέρα στην ομάδα Βάμ.
1: Ναι.
2: Καλημέρα μου.
1: Βασίλισσα,
2: από μένα τον Ανέστη. Που έχω καιρό να εμφανιστώ.
1: Πού
2: αλλά
1: ήσουν,
2: πάντα σας ακούω. Κάθε μέρα σας ακούω.
1: Έλα, ρε Ανέστη μας.
2: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Σ' αγαπάμε.
2: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αμήν.
2: Καλά μπάνια, υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Και καλά μπάνια.
2: Μου 949. Φιλάκια ομάδα Βαμ.
1: Έλα, για πάμε η Βαμ. No news, good news. Τώρα ο Βου.
0: Λοιπόν, γρήγορα. Ο Τραμπ πήγε στην Κίνα. Έχει κάνει τώρα εκεί πέρα δεξιώσεις και λοιπά επισκέψεις. Έκανε πρόποση. Σήκωσε το ποτήρι του εκεί στο δείπνο το επίσημο. Και είπε ότι υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί με την χώρα της Κίνας. Και θέλει οι σχέσεις να είναι πλέον εξαιρετικά θετικές και παραγωγικές. Και ότι άμα θέλουμε, λέει, μπορούμε να το αφανίσουμε το Ιράν. Άμα δεν κάτσει φρόνημα.
1: Α, μάλιστα. Έβαλε
0: λοιπόν,
1: και αυτούς μέσα.
0: Βέβαια, στα δικά μας. Μαρία Ικαριστιανού ανακοίνωσε πως στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο κόμμα με ένα AI βίντεο που ανέβασε αφήνοντας μπροστά από το Ολύμπον εκεί στη Θεσσαλονίκη να πετάξει ένα λευκό περιστέρι που κρατάει ένα κλαδί ελιάς. AI το βίντεο. Λοιπόν, πάμε
1: γιατί πού να το βρεις το περιστέρι τώρα το λευκό για να,
0: ναι, αλλά το AI για να πετάει σωστά το λευκό.
1: Βέβαια, γιατί πρέπει να πετάξει.
0: Γιατί είναι φοβισμένα και δεν πετάνε. Ενώ άμα το δεις αυτό εδώ πέρα τώρα πετάει σωστά. Όπως θα πετάξει σωστά και οι στόχοι του καινούργιου κινήματος. Ναι. Κατάλαβες.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν
0: είμαστε τώρα στην Θεσσαλονίκη, οπότε πάμε στο μετρό. Λαχτάρα για επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο ασανσέρ. Δύο σταθμών.
1: Μα τι γίνεται σε αυτό
0: στη
1: το
0: στη Βούλγαρη και στην Ανάληψη.
1: Παιδί μου, τι γίνεται, γιατί πρέπει κάπου να εγκλωβίζονται.
0: Κάτι χαλάνε. Στάζει, σταματάει.
1: Ναι.
0: Υπήρξε μια αναστάτωση, μια λιγόληπτη διακοπή ρεύματος και μείναν μέσα, πήγε η πυροσβεστική και τους έβγαζε το δρόμο. Φαντάσου τρομάρα
1: παιδιά,
0: να είσαι τώρα στο μείον πόσο κάτω. Και να σταματήσω και να έχει και σκοτάδι. Γιατί
1: δεν
0: το σταματάει, φαντάζομαι, έχει και σκοτάδι. Άμα έχει φως. Παναγία μου, το Θεό. Δεν μπορώ, φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Έχεις κλειστεί ποτέ σε ασανσέρ?
0: Έχω κλειστεί σε ασανσέρ, αλλά μετά
1: ξέρεις.
0: Από λίγο λειτουργήσε. Μόνο του, δεν χρειαζόταν να με βγάλουνε.
1: Εμένα με έβγαλε πυροσβεστική.
0: Και ήταν ο τείχος μπροστά.
1: Ο τείχος, το χειρότερο από όλα. Δεν είχε τζάμι. Και
0: ένιωθε
1: ότι θα πάθει ασφυξία. Άστο τώρα πρωί-πρωί, μην τα θυμόμαστε.
0: Ωραία.
1: Βέβαια ήμουνα με το Γιάννη. Και πέρασε η ώρα.
0: Έτσι περνάει μια χαρά η ώρα. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα. Λοιπόν, στη Βόρεια Βιρτζίνια οι ερασιτέχνες εκτροφής καλλιεργούν καρπούζια τα οποία τα φτιάξαν, τα φέραν μετά από χρόνια οι καλλιέργειες να έχουν το μέγεθος αυγού. Και παίρνεις καρπουζάκι, το οποίο τώρα.
1: Και τι να το κάνω αυτό το καρπούζι. Εγώ θέλω καλέ 3 κιλά καρπούζι μόνη μου να φάω.
0: Είναι εύκολο στη μεταφορά. Θα τα αγοράσεις, παιδί μου, όπως τα πορτοκάλια. Θα τα παίρνεις με το κιλό.
1: Και πώς θα το
0: παίρνεις μαζί σου. Είναι, ακόμα θέλουν να δουν, μόνο αυτό μένει. Σωστή ερώτηση, μπράβο Θηνά. Θέλουν να δουν αν μπορεί να τρώγεται με τη φλούδα το συγκεκριμένο. Αλλά είναι κανονικό, αλλά έχει κουκούτσια. Αλλά αυτό το τρως, το παίρνεις κανονικά ατομικό.
1: Αυτό είναι μια μπουκιά που μου
0: δείχνει. Παιδί μου είναι τόσο. Τόσο, να το.
1: Ναι, το βλέπω, αλλά αυτό αν βγάλω και τη φλούδα δεν έμεινε τίποτα και τα μισό είναι κουκούτσια.
0: Άσε μας ρε Αθήνα, μια χαρά
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν είναι ωραίο τώρα.
0: Το μεταφέρεις και είναι και πολύ εύκολο. Λοιπόν, άλλος έκανε βουτιά στη φωντάνα τη Τρέβη.
1: Τον είδα.
0: Από το ένα μέρος στο άλλο.
1: Τι καημό είχε αυτός να βουτήξει.
0: Το έφαγε το πρόστιμό του. Και έχω και κάτι ευχάριστο. Από τη 1 του Ιούνιου θα μπορούμε, λένε οι δύο εταιρείες, και η iOS και η Android το λειτουργικό, να μπορούμε να στέλνουμε ελευθέρως μεταξύ τους, πώς λέγονται αυτά, φωτογραφίες, δεδομένα. Πώς στέλνουμε, ας πούμε, με το AirDrop. Τώρα θα μπορούμε να το στέλνουμε και με άλλα λειτουργικά.
1: Ναι.
0: Γιατί υπήρχε πρόβλημα. Οπότε έχουν έρθει σε συμφωνία οι δύο εταιρείες.
1: Για
0: να μπορεί να γίνεται γρήγορη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε. Θα σωθεί πολλοί κόσμος.
1: Ναι,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Ούτε με Bluetooth μπορούσε να στείλει, ούτε με τίποτα.
1: Ναι, και χανόταν και η ανάλυση και έψαχνες να βρεις. Όχι, ωραίο, πρακτικό. Μπράβο, Βασίλη, ωραία νέα μας έφερες.
0: Μπράβο.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή τώρα. Εγώ το έχω βάλει εδώ τέρμα, του έχω ενοχλήσει όλου.
1: Όχι, δεν
0: κάθε φορά τραγουδάω. Όχι,
1: μας αρέσει και εμάς αυτό το τραγούδι. Αυτό
0: είπα,
1: τραγουδάγαμε
0: ναι,
1: και.
0: Ναι, η ένταση ήταν πολύ πάνω.
1: Εντάξει, μου αρέσει εμένα η πάνω ένταση.
0: Τις καλημέρες στους φίλους που μας αγαπάνε και μας στέλνουν μηνύματα. Να, η Μαρία, ας πούμε.
2: Ναι. Καλημέρα από τη φίλη σας, τη Μαρία τη Φορτηγατζού. Σας αγαπάμε, σας συμπονάμε.
1: Κορίτσι μου.
2: Σας ακούμε ασταμάτητα.
0: Αγαπάμε, Φορτηγατζού.
1: Αυτή η αγάπη μου είναι καλημέρα Παρασκευιάτικη.
0: Τι οδηγάει, πού
1: η Μαρία στο φορτηγό, βρε.
0: Πού πάει.
1: Που είναι που επαγγελματίας οδηγός. Που έχουν το φορτηγό, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον. Ρε, ο Λευτέρης τώρα, τελευταία στιγμή μας έστειλε. Χθες το είχα πει.
1: Του είχε ζητήσει κάτι.
0: Το καλό που του θέλω, του είχα πει για να μας πει λίγο για το φέρτο.
1: Ναι.
3: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Ναι. Καλώς τον, έλα.
3: Αν το έχετε.
0: Ναι.
3: Φέρτο, φέρτο.
1: Έλα, έλα, έλα. Αυτή
3: είναι η κουσού κουσού σα και τι ακούρατέ σα.
0: Φέρτο, φέρτο. Το θυμήθηκε ο Θεό.
1: Φοβερό. Σα αγαπάμε πάρα πολύ. Θέλουμε και καινούριου ακροατέ έτσι στην παρέα του Viber 6937 949 949.
0: Έχουμε και άλλα μηνύματα, πράγματι δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Λοιπόν, έχουν βγει οι 624 παραλίες τη Ελλάδα με γαλάζιες σημαίες για το 2026.
1: Μπράβο.
0: Οι 17 καλύτερες είναι, υπάρχουν και 17 που είναι στην Αττική. Έχουμε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε αριθμό γαλάζιων σημαίων.
1: Ενημέρωσε
0: πρώτη
1: μας.
0: Είναι η Ισπανία.
1: Α, βρε εδώ στην Αττική τώρα θέλουμε να ξέρουμε πού να πάμε για μπάνιο, γιατί τώρα το Σουκού θα πάει πολλοί κόσμος για μπάνιο, θα έχει ζέστη.
0: Έχουμε
1: θα σας τα πω και στον καιρό σε λίγο. Ποιες είναι οι 17 παραλίες της Αττικής που βγήκανε?
0: Πάντως πρώτη είναι η Χαλκιδική.
1: Το Πόρτο Γερμανό θα
0: είναι. Πάντα πρώτη είναι η Χαλκιδική, να ξέρεις. Και μετά η περιφέρεια της Κρήτης. Έτσι. Ο νομός είναι η Αττικής. Και μετά η περιφέρεια της Κρήτης.
1: Τώρα, δεν περίμενα κάτι άλλο. Η Κρήτη έχει τις ωραιότερες παραλίες στην Ελλάδα.
0: Θα δω και θα σου
1: για
0: πω.
1: Μένα,
0: Αττικής. Αττικής. Μπρεξίζα.
1: Ναι.
0: Διασταύρωση Λίμνη.
1: Ναι.
0: Αυλάκι.
1: Μάλιστα.
0: Σούνιο. Λαγωνίσει 1, 2, 3 μαύρο λιθάρι. Στη Βάρη βουλιαγμένη. Τα ψάχνει και ακόμη. Έχει πάντως. Αυτά εκεί είναι γαλάζιες σημαίες.
1: Είναι γαλάζιες σημαίες.
0: Βεβαίως είναι, μην απορεί.
1: Τώρα που αντέχει και πονά.
0: Εντάξει, ζήτω. Πού είναι καλέ το πελαργάκι.
1: Αχ, τι πιο πελαργάκι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Παιδιά, έχουμε βρει μπελά εδώ πέρα.
0: Δεν υπάρχει το τρίτο.
1: Ανοίγει κάθε μέρα εδώ πέρα live view.
0: Βλέπεις εσύ, Αλέξανδρο, το τέταρτο το πελαργό.
1: Κοίτα, ανοίγει live με τον πελαργό. Θυμάστε που σας έλεγα προχθές ότι βλέπει όλη μέρα τον πελαργό στην Γερμανία που έχει γεννήσει 4 πελαργάκια και το ένα δεν τρώει και έχουν καημό. Πόσα άτομα είναι μέσα στο live αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή που το γράφει ναι. Είναι 3.279 αυτή τη στιγμή.
1: 3.279 άνθρωποι ξυπνήσανε πρωί-πρωί και έχουν μπει με τον καφέ να δουν τον πελαργό.
0: Λοιπόν, τώρα, μια και είπαμε για τις γαλάζιες σημαίες, θα φύγουμε για σεζόν. Θα φύγουμε για σεζόν στην Ιταλία, γιατί ψάχνουν δουλειά εκεί πέρα. Ψάχνουν 100 άτομα να γίνουν κριτές εκεί στο παγκόσμιο κύπελο φεστιβάλ τυραμισού. Στο Τρεβίζο τη Ιταλία. Δοκιμαστέ τυραμισού, εντάξει.
1: 100 άτομα ψάχνουν, πόσα δίνουνε.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσα. Οι κριτές συνεργάζονται με επαγγελματίες Pastry Chef
1: ναι.
0: Και ο διαγωνισμός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Οπότε ψάχνουν 100 άτομα αφού πρώτα περάσει μια συνέντευξη online για την ιστορία του τυραμισού και να δουν τι γνώσεις έχει.
1: Όλα τα ξέρω, εγώ θα τα μάθω.
0: Chat GPT.
1: Περίμενε. Για πόσο καιρό μας θέλουν εκεί για δουλειά, μα είναι παράδειγμα.
0: Μια εβδομαδούλα θα πάμε.
1: Α, μια εβδομάδα.
0: Φεύγαμε.
1: Θα
0: δηλώσουμε.
1: Να πάμε να τρώμε τυραμισού.
0: Σου αρέσει το τυραμισού περισσότερο ή το μιλφέι.
1: Το τυραμισού είναι το γλυκό μου εμένα. Γι' αυτό σου λέω, είμαι γεννημένη για αυτή τη θέση.
0: Α, γι' αυτό το έφερα. Μπες να δηλώσεις, θα σου στείλω το link, εντάξει παιδιά,
1: ναι,
0: ψάξτε
1: τώρα.
0: Το άμα γκουγκλάρετε θα το βρείτε.
1: Άμα κάθεται και Αύγουστο με βολεύει πάρα πολύ που είμαι σε άδεια.
0: Τιραμισού Judges Festival.
1: Ναι, very fine.

0: Τα λύσαμε, τα κανονίσαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε για το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Είναι Παρασκευή 15 Πέμπτου. Έλα ο Μάιος, τον μεσιάσαμε. Έρχεται και το Σουκού. Εσείς είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και πάρα πολύ καλά κάνετε. Σήμερα η εκπομπή θα έχει τα πάντα. Θα πούμε και πάρα πολλά gossip σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολλά. Και σήμερα επίσης και το ίντερνετ που είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερα από ποτέ. Όσο εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται όμως αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Πολύ σημαντικό. Στην ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozi, να σας πω πως είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα γι' αυτό θα μάθετε στο vodafone.gr.
0: Φύγαμε για διάλειμμα με φωτιά, με φουέγο, με Eurovision ρυθμού σήμερα και ερχόμαστε σε 3 λεπτάκια.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
14: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
13: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
14: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
13: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
14: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
13: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
15: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο OTEgroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
22: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
23: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
25: Μισό.
24: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
25: Μισό.
24: Πάλι μισό.
25: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
26: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
27: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
27: Ε!
28: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε!
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
27: Μα...
28: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
29: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
30: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
31: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Κανόνισε να γίνουμε resilient online τώρα με, το νέο, με τη νέα αυτή εφαρμογή που έχει το

0: θα σου βγάλω και από το δικό μου τώρα, θα γίνει χαμός τώρα εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ο Μασούτης τώρα, θα την ουλή.
0: Of course είναι ο Μασούτης, γιατί γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης και σου φέρνουμε σούπερ
1: εγώ
0: δώρα.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά. Όχι, εγώ φταίω.
0: Ναι, για 50 ημέρες, κάτσε παιδί μου, θα στα πω εγώ. 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη MassCard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψωνίστε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης όπως κάνουμε και εμείς ή στο e-shop και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. 10 έχω κάνει αυτές. 10 συμμετοχές έχω αυτή την εβδομάδα.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Τώρα ο πράκτορ Βουμπούμ θα σηκώσει τον ντρόν του, θα περάσει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης και θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
1: Θα πάει τον ντρόν τώρα να σβήσει τις φωτογραφίες από το Instagram και θα πάει να δει ότι στο Κηφισό έχει κινησάρα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι λίγο καλύτερα από άλλες μέρες τα πράγματα. Όπως κάθε Παρασκευή, δεν ξέρω, δεν βγαίνουμε στους δρόμους. Η άνοδος της Συγκρού κολλάει, η Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω κολλάει και τέλος από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμακά και στο Σχιστό εκεί πέρα έχει μποτιλιάρισμα.
2: Ο καιρός σήμερα.
0: Ο καιρός σήμερα
1: ναι.
0: Θα είναι σε ρυθμούς Eurovision.

0: Φέρω μου και τη λίρα, καλέ. Ξέρεις πως την παίζω εγώ τη λίρα.
1: Καταπληκτικό. Εσύ καλύτερα και τον Ακύλα, παιδί μου.
0: Βέβαια, πόντια δεν θα ξέρω να παίζω ένα game of jet.
1: Καταπληκτικότατα.
0: Ήτανε, σου άρεσε.
1: Πάρα πολύ. Περιμένω το 8:40 τώρα. Και σε λίγο το θέμα ημέρας.

0: Λοιπόν, έρχονται πολλά τέτοια. Θέλουμε πολύ επικοινωνία σήμερα μαζί σας, γιατί κάθε Παρασκευή έτσι έχουμε λίγο παραπάνω τσάχτεν, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω κέφι. Τσάχτεν. Έτσι το λέω. Κέφι, μπρίο.
1: Τώρα να δεις τι τσάχτεν έχει να γίνει.
2: Για πες.
0: Τι, καλέ, τι έπαθες, καλέ.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλουμε να γίνει χαμός στο Viber του ρυθμού. Θέλουμε να ηχήσουν οι σιρήνες. Ό,τι σιρήνα θέλετε, θέλω να μου τη στείλετε ηχητικό μίμηση σήμερα. Μπείτε στο Viber στο 6937 949 949.
0: Δεν μας έφταναν οι σιρήνες θέσεις Eurovision.
1: Άκου τώρα, θα πατήσουν το... Γι' αυτό σου λέω, από εκεί εμπνεύστηκα.
0: Ναι.
1: Θα πατήσετε πάνω στο Viber στο μικροφωνάκι. Ή ακόμα και στην κάμερα αν δεν βρίσκεται το μικροφωνάκι. Και δεν πειράζει, δεν θα σας δει κανείς.
0: Κρύψτε το πρόσωπό σας, ναι. Να μην σας δούμε εμείς.
1: Καλά, και να σας δούμε δεν θα σας δει ο κόσμος. Εμείς θα σας δούμε και θα γελάσουμε και θα είναι και ωραίο.
0: Να κάνω σιρήνες.
1: Ναι, θέλω να μου κάνετε μίμηση όποια σιρήνα θέλετε. Πυροσβεστική, της Eurovision. Κλάξον, αυτά που βαράνε στην Eurovision. Ναι, ό,τι κάνετε καλά, ναι. Ό,τι κάνετε. Μία καλή μίμηση, γιατί παίζει και δωράκι. Όχι, αγάπη μου, παίζει και δωράκι. Αυτός που θα κάνει την καλύτερη μίμηση σιρήνας θα πάρει δύο Bianca al Forno πίτσες, θεϊκές 10 τεμαχίων, να τις φάει στον τελικό της Eurovision. Λοιπόν,
0: α, εδώ αλλάζει
1: κάνε
0: το θέμα, μισό λεπτό.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Να μπούμε στη διαδικασία, γιατί ναι, είναι και
1: μεγάλες. Εγώ δεν την έκανα. Δεν την κάνω ωραία.
0: Έχουμε ξεφύγει, μου φαίνεται τελείως.
1: Έλα, θέλω σήμερα να ηχήσουν σιρήνες. Βασίλη, δεν το κάνεις καλά. Άνοιξε το στόμα, παιδί μου, μόνο τα φωνή. Μπράβο, καλύτερο.
0: Καλά, εντάξει,
1: καλύτερο.
0: Θα φύγει κόσμος.
1: Ναι.
0: Θα φύγει κόσμος, θέλουμε οπωσδήποτε συμμετοχή.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Το Viber του ρυθμού, τώρα θέλω να στείλεις. Να πατήσεις πάνω στο μικρόφωνο ή στο βίντεο.
3: Πάμε πρωινό!
4: Και σε κόκκινο.
5: Καλό ήτανε, μα... και μπράβο.
3: Πάμε πρωινό, στο ρυθμό 949.

0: Εντάξει, ένα από τα αγαπημένα μου πρωί-πρωί. Σας είχαμε πει ότι θα παίξουμε τα καλύτερα και το κάνουμε πράξη. Τώρα, το καλύτερο είναι το παιχνίδι «Το παπάκι πάει στην ποταμιά» που βουτάει και εσείς πρέπει, μικροί μας φίλοι, να μαντέψετε τι φράση λέει. Γιατί, γιατί σήμερα είναι ο τελευταίος που θα μπει στην κλήρωση που θα κάνουμε σε λίγο για να κερδίσει μία-δύο εβδομάδων συμμετοχή στη Sport Village Αθητάκη κατασκηνώσεις. Με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, street workout, τείχος parkour. Τι ωραία που θα περάσετε εκεί πέρα. Μπαίνετε και διαβάζετε και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες στο sportsvillage.gr. Γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εμείς δίνουμε τώρα στο ένα από τα πέντε παπάκια που κερδίσαν αυτή την εβδομάδα και σήμερα.
1: Σε λίγο θα γίνει κλήρωση, ναι. Σε 5-10 λεπτά.
0: Δίνουμε δώρο μία συμμετοχή αξίας 650 ευρώ για δύο εβδομάδες την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου μέχρι 29 Ιουνίου. Αρκεί
1: να καλέσετε τώρα στο 210-68-35-722. Ψάχνουμε τον μικρό μας φίλο ή τη μικρή μας φίλη, αυτό το παπάκι που θα μπει τελευταίο στην κλήρωση που θα γίνει σε πολύ λίγο. 210-68-35-722. Όλοι οι μικροί μας φίλοι καλούν. Έχουμε στη γραμμή μας κάποιον μικρό φίλο. Το παπάκι θα βουτήξει, θα πει τη φράση κάτω από το νερό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι παιδιά είναι αυτά, ωραία!
0: Χαμός.
1: Τι ψυχάρες είναι αυτές
0: πρωί. Πού είστε, τι κάνετε?
2: Ταμάξι!
0: Ωραία!
1: Σούπα! Λοιπόν, ακούστε, η μαμά ή ο μπαμπάς που είναι όποιος είναι μαζί, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Θέλω να ακούνε το παπάκι.
1: Α, ναι, καλά λες, αφήστε το. Θα το ναι, ναι, για να το ακούνε και ήδη. Είστε πολλά παιδάκια με σταμάξι. Τρία! Τι λέτε, ρε
0: ωραία,
1: παιδιά!
0: Άρα θα το βρείτε σίγουρα.
1: 100% θα το βρείτε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να βάλουμε το παπάκι να βουτήξει?
0: Ωραία. Φύγαμε!
1: Τρελαίνομαι! Τρελαίνομαι! Τι ομάδα άρα είναι αυτή? Έλα, παπάκι, βούτα, οι φίλοι μου εδώ πέρα θέλουν να ακούσουν τη φράση!
3: Ναι, με ακούτε, λοιπόν. Ο Αγγίλας αύριο θα βγει πρώτος.
1: Τι είπε?
2: Ο Αγγίλας βγήκε πρώτος.
3: Ο Αγγίλας αύριο θα βγει πρώτος.
2: Ο Αγγίλας βγήκε πρώτος. Ο Αγγίλας θα βγει αύριο πρώτος.
0: Ναι!
1: Τι έξυπνα παιδιά είναι αυτά! Πώς σας λένε, βρε παιδιά? Με ποιους μιλάμε?
2: Με την Χριστίνα, την Κωνσταντίνα και τη Μαγδαληνή.
0: Είστε φοβεροί!
1: Είστε φοβεροί!
0: Σας αγαπάμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε και σας ξαναπεριμένουμε.
1: Καλή επιτυχία τώρα, σε πολύ λίγο θα γίνει η κλήρωση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Τώρα σε 5 λεπτά, εντάξει.
1: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε και που μας πήρατε τηλέφωνο. Είστε καλύτεροι.
0: Άντε, καλό μάθημα τώρα.
2: Πρώτη φορά είναι.
1: Αγάπες μου! Φιλάκια. Τέλεια!

0: θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και το μπλε φως, αυτό που βγαίνει δηλαδή από τους υπολογιστές και από τα κινητά μας. Ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λεμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Sun Care.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να κάνουμε διάλειμμα. Να πάμε και να έρθουμε για να έρθουμε με την κλήρωση του νικητή από το παπάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, κληρώνουμε σε πολύ λίγο δώρο αξίας 650 ευρώ για τους μικρούς μας φίλους. Καλή επιτυχία σε όλα τα παπάκια
1: μας. Πού είστε,
0: μας.
1: Θα σας τσακώσουμε.
2: Είσαι εδώ.
0: Είσαι εδώ, Λίκη.
2: Παίρνω τη μαγκούρα μου.
0: Μη μου το.
2: Μη με σας κυνηγώ.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.

0: την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Okay, επιστρέψαμε στο ρυθμό 949. Λίγα λεπτά και μετά τις 8, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Πάμε πρωινό Παρασκευουλίτσας.
2: Είναι η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση. Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος να πατήσεις το κουμπί?
3: Έτοιμος.
2: Πάτα το κουμπί να βγάλεις το παπάκι που θα κερδίσει την κατασκήνωση. Δώρο αξίας 650 ευρώ από το Πάμε Πρωινό.
1: Είχαμε 5 συμμετοχές την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Βέβαια, και με τη σημερινή μέσα. Για πάμε.
4: Ο Γιώργος, παιδιά, που βγήκε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, για κάλεσε.
2: Της Δευτέρας, για πάρε τηλέφωνο.
1: Για κάλεσε, να το μένω.
2: Σούπερ! Λες να μας ακούει ή θα έχει πάει σχολείο.
1: Ωραία, είναι εδώ, για μισό λεπτό.
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
5: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
5: Είμαστε καλά.
2: Με ποια... ποιος είναι στο τηλέφωνο, η μαμά του Γιώργου?
5: Η μαμά του Γιώργου και ο αδερφός του Γιώργου.
2: Α, σούπερ.
1: Α, ο αδερφός του Γιώργου. Ο Γιώργος πού είναι?
5: Ο Γιώργος μόλις μπήκε σχολείο.
1: Μας τα περιμένει.
2: Πώς τον λένε τον αδερφό του Γιώργου?
5: Είναι ο μικρός Γιάννης που είναι 5 χρονών.
2: Αγαπούλα μου.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Υπέροχη.
1: Να μπορεί να μιλήσει με τον άνθρωπο και να συνεννοηθούμε. Θα παίξουμε και την άλλη εβδομάδα με το, και με τον Γιάννη. Λοιπόν, ο Γιώργος κέρδισε.
2: Κέρδισε την κατασκήνωση!
1: Με μεγάλη χαρά σας δίνουμε το δώρο. Έτσι. Να πάρετε τηλέφωνο με στις Sports Villa Αθητάκη στο γραμματικό της κατασκηνώσης να συνεννοηθείτε. Κρατάμε τα στοιχεία σας.
5: Πάρα πολύ.
1: Και να περάσετε όμορφα.
2: Που μας ακούτε, που παίρνετε τηλέφωνο, που μας αγαπάτε και το λέτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τυχερός ο Γιώργος.
1: Φιλάκια.
2: Να του δώσετε φιλιά.
1: Γεια, θα σας κάνω.
5: Ακούμε καθημερινά. Ναι. Και έρθα και το μικρό εδώ που είναι 5 χρονών. Και θέλει και αυτό να παίξει.
1: Ωραία.
5: Κάτι πρωινή, μαμά, πάρε σε παρακαλώ.
1: Οπωσδήποτε να πάρε.
2: Τη Δευτέρα, σε περιμένουμε,
1: Γιάννη. Τη Δευτέρα
2: Γιάννη
1: που θα έχουμε και άλλο δώρο,
5: ναι,
1: να πάρετε.
5: Ναι, το Γιαννάκη.
2: Ο Γιαννάκη και έχει και το αγαπημένο μου όνομα. Σούπερ. Φιλάκια.
5: Γεια σας.
1: Λοιπόν, καταπληκτικό. Εδώ, αυτά θα ζήσουμε εδώ.
2: Πάρα πολύ.
1: Εμείς χαιρόμαστε μόνοι μας και μας αρέσει πολύ να δίνουμε δώρα στα παιδιά και μας αρέσει πολύ που συμμετέχετε σήμερα, αλλά όχι και πολύ, με πολύ θέρμη. Τρεπόσαστε να κάνετε τις ειρήνες. Έχουμε κάμποσα μηνυματάκια.
2: Όχι, θέλουμε, θα βγάλουμε νικητή. Δίνουμε κι άλλο δώρο, παιδιά. Δίνουμε 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων να τις φάτε στον τελικό του Eurovision. Αρκεί να μας στείλετε στο 6937-949-949 το Viber μία μίμηση σε όποια σιρήνα θέλετε. Θέλουμε να κάνετε σιρήνες σήμερα. Σιρήνες χαράς, σιρήνες ό,τι σιρήνα περιπολικού.
1: Νομίζω το ασθενοφόρο είναι πιο εύκολο.
2: Και το πυροσβεστικό είναι εύκολο.
1: Το πυροσβεστικό. Αθηνά, ποιος σου έχει πει, παιδί μου, ότι κάνεις μίμηση?
2: Παιδί μου, κάνω σωστή μίμηση τη σιρήνα. Τι
1: περίπου,
2: θέλει.
1: Σαν σκυλί που το πάτησε κάποιο και κλαίει.
2: Εντάξει, δεν είναι και το δυνατό μου σημείο. Ο Τερλέγκας είναι το δυνατότερο.
1: Λοιπόν,
2: αλλά τι να κάνουμε, αφού ζητήσαμε σιρήνα σήμερα.
1: Σιρήνα, για 2 πίτσες δώρο, οπωσδήποτε, παιδιά. Παρακαλούμε τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε και το όλα στη φόρα. Mm. Έχουμε το πρώτο στοιχείο, το ραντάρ, και δεν συμμαζεύεται.
2: Έτσι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έλα να πάρει φωτιά το Viber.
1: Yes, yes, yes.
6: Και το πρωί το πάμε

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Κάναμε το λογαριασμό μας, τα βάλαμε κάτω και είναι η πιο ωραία στιγμή τώρα για να συζητήσουμε τα gossip της ημέρας, γιατί έρχεται το όλα στη φορά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
3: Τέτοια ώρα έρχομαι με τα gossip, αλλά σήμερα θα κουτσομπολέψουμε πάρα πολύ. Φορτούνη,
0: ναι.
3: Είσαι έτοιμος?
0: Ου, καλά.
3: Παιδί μου, για την, αυτή την κοπέλα που, είναι στη που συμμετέχει με τη Φιλανδία, τη βιολονίστρια.
0: Α, εκεί πάμε, ναι. Τι?
3: Λοιπόν, έχω να σας πω πολύ παρασκήνιο.
0: Εμένα μου αρέσει
3: που έχει
0: αυτή, είναι λίγο ντίβα ύφος.
3: Η βιολονίστρια, λοιπόν, Λίντα Λαμπένιους. Αυτή που Λίτα εκπροσωπεί Λαμπένιος τη Φιλανδία, λέγεται, μαζί με τον άλλο τον κύριο, τον τραγουδιστή,
0: ναι.
3: Έχει, ρε παιδί μου, κινήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Ψάχνουν όλοι να βρουν ποια είναι αυτή, τι έχει κάνει στη ζωή της. Και έχει κάνει πολλά, πρέπει να σας
0: έχει
3: πω, αγαπημένοι. Στα 11 της, λέει, έκανε ήδη τον ντεμπούτο της στη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας.
0: Ορίστε, κοπέλα.
3: Στα 13 της θεωρούνταν ήδη από τις κορυφαίες νεαρές μουσικούς στο Ισίνκι. Το καταλαβαίνεις?
0: Μπράβο.
3: Μετά
0: της,
3: όμως,
0: ορίστε,
3: ξεκίνησε και το
0: modeling. Α, πήγε και στο modeling. Ωραία, φαίνεται.
3: Και έκανε πασαρέλα ποδάρες με το βιολί.
0: Ποδάρες, ναι, κάνει και εδώ πασαρέλα.
3: Φανταστική, σ' αρέσει εσένα, βέβαια. Πήγαινε λοιπόν με το βιολί στην πασαρέλα, έτσι, έκανε τα δικά της
0: και
3: εκεί
0: κατέληξε
3: πέρα. Λοιπόν, και μετά συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακούστε τώρα εδώ παρασκήνιο.
0: Ο Δονάλτιος εντόπισε ξανθιά.
3: Βέβαια, στην περίοδο που προσπαθούσε να χτίσει διεθνή καριέρα στη ΣΥΠΑ, είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκείνη την εποχή της πρότεινε.
0: Στο κανάλι του.
3: Τώρα που τον συναντάει, δεν ξέρω, δεν λένε εδώ. Στου Χρήστου τον Παγωτατζίδη. Πού ξέρω εγώ που συναντηθήκαν.
0: Σε καμία δεξίωση.
3: Ναι. Λοιπόν, τη πρότεινε, λέει ο Ντόναλντ, να συμμετάσχει στα Καλλιστεία Miss Universe το 97.
0: Α, πρέπει να ήταν κουκλάρα. Είναι και τώρα, βέβαια, αλλά τότε πρέπει να ήταν καλονή.
3: Θα κάνεις, της λέει, λαμπρή καριέρα στην Αμερική. Θα σε κάνω την πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο.
0: Αλλά του ρίξε χλαπάτσα.
3: Ναι,
0: του ρίξε
3: χλαπάτσα.
0: Όχι, δεν τον άφησε.
3: Μετά όμως.
0: Τον πρόλαβε η Μελάνια. Ναι.
3: Την είδαμε, λέει, σε κάτι φωτογραφίσεις στο Playboy.
0: Πού?
3: Στο Playboy, αγάπη μου. Το 1998 έγινε εξώφυλλο. Ήτανε, λέει, sexy celebrity της χρονιάς. Και για 3 ολόκληρα χρόνια.
0: Πού ήτανε?
3: Η κυρία με το βιολί και το δοξάρι στο χέρι.
0: Ναι.
3: Ζούσε στην έπαυλη.
0: Του
3: Playboy, ναι, του Hugh Hefner.
0: Α, καλά, εντάξει. Τι είναι αυτά που μας φέρνεις τώρα?
3: 3 χρόνια ήταν κουλελάκι του Playboy.
0: Αφαλίδου,
3: μέσα στην
0: αποκλειστικότητα. Αποκλειστικότητα φέρνεις.
3: Γι' αυτό σας λέω τώρα. Έχει γίνει χαμός με αυτήν. Και όχι τίποτα άλλο, κινδυνεύουμε να χάσουμε και την
0: τώρα
3: πρωτιά.
0: Δεν τρολάρεις.
3: Όχι, παιδί μου. Ήταν κουνελάκι.
0: Ήταν κουνελάκι 3 χρόνια.
3: Ναι.
0: Η βιολίστρια.
3: Ναι, η βιολονίστρια.
0: Και αυτή το βιολί τη.
3: Κατάλαβε.
0: Κάτι να σκάσει.
3: Γι' αυτό, αγάπη μου, παίρνει φωτιά το stage.
0: Βέβαια.
3: Έχω στεναχώρια, βέβαια, γιατί μίλησε και ο Ανδρέας Μικρούτσικο. Και είπε ότι, κοίταξε, εγώ λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκά. Τι θα κάνουμε αν θα σε έχασα, αν θα σε έχανα πρώτη θέση?
0: Τι έκανε πάλι ο Ανδρέας?
3: Αν χάσουμε, λέει, περίμενε. Αν χάσουμε, λέει, την πρώτη θέση, θεωρώ υπεύθυνο το Φωκά Ευαγγελινό. Γιατί, βρε Ανδρέα, το είπες αυτό το πράγμα? Ξέρεις γιατί?
0: Και συγκρατήσου λίγο, βρε.
3: Δεν
0: άνθρωπε,
3: ξέρω, λέει, αν είναι δικές του οι επιμέρους ιδέες. Αυτό το κομμάτι, λέει, που είδαμε στον ημιτελικό,
0: ναι,
3: η σημειολογία, λέει, με την Παρθένα, με τη δόξα,
0: ναι,
3: τους αρχαίους Έλληνες και όλα αυτά, είναι, λέει, υπερβολή.
0: Τι?
3: Αυτό το πράγμα, λέει, ανάμεσα στα δωμάτια να κινείται, να βλέπουμε άλλα πρόσωπα, να χάνουμε το κεντρικό πρόσωπο, λέει, έτσι. Είναι,
0: έκανε,
3: λέει,
0: ανάλυση της εμφάνισης.
3: Ναι, κάνει ανάλυση της εμφάνισης. Το ακούω αυτό που
0: και
3: λέει.
0: Και εγώ το ακούω, αλλά αν τα στοιχήματα πηγαίναν καλά, δεν θα τα έλεγε, φαντάζομαι. Βέβαια, ο κύριος Μικρούτσικος έχει άποψη,
3: έχει εμπειρία,
0: και για την Eurovision και εμπειρία, αλλά νομίζω είναι λίγο, έχει εξαντλήσει την αυστηρότητά
3: του.
0: Τι
3: είναι, λέει, αυτά τα τρία πρόσωπα, τι είναι αυτά τα δωμάτια, τι είναι αυτή η ανάρτηση επάνω σε ένα wall με σπασμένη φωνή
0: είναι
3: για να κατέβει?
0: Είναι ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό, το οποίο μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον ηλεκτρονικό, τον ψηφιακό, ο Ακύλας αλλάζει πίστες. Πίστες.
3: Εμένα μου άρεσε πάρα
0: και
3: πολύ.
0: Και εμένα μου άρεσε.
3: Και αν χάσουμε, δεν θα φταίει τώρα. Οι άλλοι θα είναι καλύτεροι. Θα αρέσουν πιο πολύ στον κόσμο. Δεν θα φταίει
0: καλά,
3: ο Φωκάς.
0: Καλά, ένας θα κερδίσει, παιδιά. Συμμετέχουν 40 τόσες χώρες και θα κερδίσει ένας.
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
3: Ήτανε καταπληκτικός.
0: Γιατί και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη θέση δεν είναι επιτυχία?
3: Είναι επιτυχία, βέβαια είναι επιτυχία. Αρέσει, αλλά εδώ τώρα πάμε να το φέρουμε.
0: Έλα.
3: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Να το κι άλλο βιολί.
3: Λοιπόν, αυτό το βιολί μας κυνηγάει. Και αυτό το βιολί του.
4: Αν θα σε έκανα.
3: Αν θα σε έκανα. Υπέροχος ο κύριος Μικρούτσικος, ρε παιδιά.
0: Ό,τι και να πει.
3: Εγώ τον αγαπάω.
0: Το συγχωρούμε όλα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
0: Αλλά τον φαρμάκωσε τον Αγγίλα. Και το φωκά τον στοιχείο.
3: Εγώ τώρα θα σε γλυκάνω όμως.
0: 150 ευρώ έχουμε να δώσουμε.
3: Όχι, 300 ευρώ μετρητά. Έχουμε jackpot από χθες.
0: Καλά, λοιπόν, για 300 ευρώ σήμερα ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένη από το 1976, ανοίγει βεντάλια, έως και το 1986.
3: Σούπερ. Μ' αρέσει που πήγε σε αυτές τις... Μπράβο ρε παιδιά. 76-86, ωραία, έρχονται και τα άλλα δύο.

0: Εσείς ευθύνεστε που κελάμε και χασκογελάμε εδώ πέρα για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Viber του ρυθμού.
1: Σα ζητήσαμε και προλαβαίνετε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6937-949-949 ηχογράφηση μίμηση Ειρήνα σήμερα για να κερδίσετε δύο πίτσα φαν Bianca Alforno. Λοιπόν, έλα, ξεκίνα.
0: Με ποια, με τη Μαρία.
1: Fortnite θέλω πρώτα. Fortnite. Fortnite, ναι, έτσι γράφεται.
0: Άμα τον βρούμε.
1: Το βλέπει. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Πάμε.
1: Έτσι.
0: Τρόμαξε καλά.
1: Αχ, είναι τέλειο!
0: Λοιπόν, άλλος.
1: Τέλειο, καταπληκτικό. Βάσο, έλα. Συνεχίζουν να στέλνουν εδώ.
0: Όχι, όχι, Μαριάννα.
1: Γεια.
0: Περίμενε, γιατί μου πετάγονται καινούργια. Μαριάννα. Κουκουβάγια. Κουκουβάγια είναι αυτή, ρε.
1: Φανταστικό.
0: Βάσο μου είπε. Πάμε.
1: Έλα, Βασούλα. Δυνατή η Βασούλα.
0: Μια χαρά η Βάσο.
1: Πολύ ωραία είστε, ρε. Σα λατρεύω. Ο Δημήτρης.
0: Καλύτερο.
1: Αυτό είναι σαν κουνούπι που σε απειλεί να σε τσιμπήσει με στην
0: ύχτα. Καλύτερο.
1: 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, η Αναστασία Σιρήνα.
1: Έλα.
0: Αναστασία Σιρήνα.
1: Πολύ καλή και η Αναστασία.
0: Ο Λευτέρης, παιδιά, πάμε. Κερδίζει. Κερδίζει.
1: Θέλω να τον ξανακούσω.
0: Λευτέρη, μην. Να σου πω κάτι.
1: Λευτέρη,
0: αυτή σε
1: μπερδεύω, ρε, τρόμαξα. Νόμιζα παίρναγε πυροσβεστικό.
0: Πέρασε πυροσβεστικό και τρομάξαμε. Και βγήκαμε έξω, Λευτέρη. Δηλαδή, πραγματικά είναι για να ξυπνάς. Άκου. Με πήρε ύπνο.
1: Υπέροχο είναι.
0: Με πήρε ύπνο. Με πήρε ύπνο.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
0: Έχουμε ξεφύγει, ο Αντώνης.
1: Όπα, καλό. Εδώ που λέει Conference League, τι είναι?
0: Για να δω.
2: Αχ, αχ, αχ. Σιρήνα, από το Σιρηνάκι.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Φεύγουμε και θα αποφασίσουμε σε λίγο.
1: Φίλε, είναι γάμο.
0: Ήταν
1: γάμο. Είναι φανταστικό. Είναι Σιρήνα γάμο.

0: τραγούδι.
1: Αφιερωμένο από τον Βασίλη στην Αθηνά και από την Αθηνά στο Βασίλη.
0: Ό,τι και αν συμβεί, θα είμαστε μαζί, Βασίλη Φορτούνη. Μην το ξεχνάς. Ο ψηφιακός κόσμος λοιπόν δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Μαζί με αυτές όμως γεννιούνται καθημερινά στα παιδιά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να αποστάρουν, τι είναι ok να δουν κλπ. Με το Τόζι, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο σε όλο αυτό που τους βοηθά να ζήσουν online με ασφάλεια. Αυτοπεποίθηση και ισορροπία μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
1: Φεύγουμε γιατί έχουν έρθει να μας συλλάβουν και ερχόμαστε με περισσότερες σιρήνες σε λίγο. Έρχονται να μας συλλάβουν. Να.
0: Αυτό είναι για ηχητικό μόνιμο.
2: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Yeah, είσαι εδώ.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
19: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην εθνική λυρική σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
20: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
21: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
20: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
22: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
20: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
23: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
20: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
24: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
20: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
21: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
20: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
25: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική.

0: Γεια, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Ναι, ρυθμός 949. Καλημέρα, 15 έχει ο Μάης. Είναι ακόμα ένα επεισόδιο από το Πάμε πρωινό.
4: Έτσι. Ετοιμάζομαι τώρα, ξέρεις γιατί. Γιατί στον καιρό.
3: Γι' αυτό κάνεις κάτι φωνητικές
4: σε τώρα. Δεν ξέρω τη φωνή μου, γιατί είναι δύσκολο το τραγούδι που θα ερμηνεύσω.
3: Νόμιζα ότι έχεις μείνει ακόμη στη Σύρινα. Σε λίγο βγάζουμε τον νικητή ζωντανά.
4: Έτσι.
3: Θα καλέσουμε, θα δούμε ποιος θα κερδίσει και θα βγει στον αέρα να μας κάνει Σύρινα. Τώρα, μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντή μασού τη ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία τη ανθρώπινη ζωή με τη χορηγική τοποθέτηση 84 απεινιδωτών στο μετρό. 66 στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, σε πρώτες βοήθειες και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη, ο αγαπημένος μας Μασούτης.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Και ο αγαπημένος μας πράκτορ σηκώνει τον drone του, περνάει πάνω από τους δρόμους της πόλης και μας λέει τι γίνεται από το θέμα κίνησης.
3: Σήμερα είναι διεθνής, παγκόσμια, ξέρω εγώ, διεθνής ημέρα. Πάω στη δουλειά μου με το ποδήλατο.
4: Α, μάλιστα.
3: Αλλά. Εδώ δεν πάμε στη δουλειά μας με τα ποδήλατα, γιατί δεν έχουμε και ποδηλατόδρομους. Οπότε έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι, έχει πολλή κίνηση στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση και λίγο πριν μέχρι το Μαρούσι, μέχρι τα Βρυλίσια πηγαίνοντας. Η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Βασιλείου Σοφίας προς το κέντρο είναι μποτιλιαρισμένη. Όπως και η Συγκρού μπαίνοντας στην πόλη από το ύψος της Θηβών στη Λεωφόρα Αθηνών μέχρι το Μεταξουργείο είναι κολλημένα. Η παραλιακή έχει πυκνή ροή και γενικότερα χρειάζεται υπομονή και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Τα λέμε την επόμενη μία ώρα με νέο δελτίο κίνησης.
1: Ο καιρός
4: τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι ερμηνευτικό το κομμάτι. Α, γυμνό, ναι, από μουσική.
3: Τι
4: κάνε μου το χέρι για να μπαίνω στις...
3: Τι θα μας πεις?
4: Δώσ' το τώρα.
3: Ξαστερωμάτα.

0: παραμυθένιο.
1: Υπάρχει όντω τώρα, εσύ έχει βγει από κανένα παραμύθι και μα κάνει πλάκα.
0: Τι ζούμε, ρε παιδί μου, μα κάνει πλάκα. Μα κάνει πλάκα.
2: Θα λέω ένα καιρό εδώ πέρα.
0: Δεν κατάλαβα τι καιρό θα κάνει, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Σε λίγο. Σου λέω,
0: ερχόμαστε με τον νικητή στον αέρα. Ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος Δευτέρα στο ρυθμό 949. Βασικά Παρασκευή είναι και το γουστάρουμε πολύ, αλλά μας αρέσει και η επιτυχία του Αντώνη Ρέμου. Τώρα, Αθηνά, τι χρωστάμε στον κόσμο?
1: Θα δώσουμε δύο πίτσες στον νικητή που έκανε την καλύτερη σιρήνα που γελάσαμε μέσα από την καρδιά μας και μέσα από την ψυχή μας. Δηλαδή, τα κατάφερε, ρε φιλαράκι.
0: Ναι, είχαμε μπαλαντζάρα με ανάμεσα σε 3-4 επιλογές, αλλά κέρδισε.
1: Είστε
0: λοιπόν,
1: όλοι τέλειοι και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
0: Πριν από αυτό να πω. Ότι έστειλε μια Τζέννη από την Κέρκυρα και λέει: έχει δυσκολέψει ο καιρός. Αθηνά, είσαι πραγματική, φανταστική κλπ.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένα Σπύρος προσπαθούσε ο άνθρωπος.
2: Καλημέρα, παιδιά. Προσπαθούσε να κάνω τη σιρήνα, αλλά τελικά δεν μου βγήκε.
1: Ναι.
2: Οπότε θα στείλω αυτόν τον τύπο που τα λέει καλύτερα.
0: Μα έστειλε ένα τύπο εδώ πέρα ο άνθρωπος που προσπαθεί και κάνει τα σαρδάμ κλπ. Και τώρα πάμε να δούμε αν έχουμε κάνει τον νικητή.
1: Ναι.
0: Έχουμε καταλήξει.
1: Εγώ νομίζω ότι έχουμε νικητή, ναι. Θέλεις να ακούσουμε τη σιρήνα του? Θέλεις να ακούσουμε τον νικητή? Τι θες να ακούσουμε?
0: Λοιπόν, εμείς καταλήξαμε νομίζω, οπότε πάμε να βγάλουμε στον αέρα αυτόν που κρίναμε εμείς. Καλημέρα, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή?
3: Νίνα, Νίνα, Νίνα, Νίνα.
1: Φίλε, είσαι Σπέρι.
0: Καλημέρα, ποιος είσαι?
3: Καλημέρα, παιδιά, είμαι ο Γιώργος.
0: Γεια σου, ρε Γιώργα.
3: Κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά, είστε φανταστικοί, πεθαίνω στα γέλια.
1: Ευχαριστούμε, ρε Γιώργο, πάρα
0: Γιώργα,
1: πολύ.
0: Γιώργα, ρε, κέρδισες. Κέρδισες.
3: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Γιατί μπήκε στη διαδικασία κομπλεξάριστος να κάνεις τη σιρήνα και live στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε.
3: Εννοείται. Δεν θέλει κόμπλεξ αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Έτσι. Άντε καλέ, μόνο χαρά. Μόνο χαρά και γέλια. Λοιπόν, αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που θα σου πάνε πολύ. Οι νέες πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει, παιδιά. Και τώρα ο φίλος μας ο Γιώργος κέρδισε δύο Pizza Fan μπιάνκα φόνο να τις φας στον τελικό της Eurovision.
3: Το παιδιά, να είστε καλά.
1: Γιώργο, θα το φέρει ο Ακύλας.
3: Εννοείται θα το φέρει.
0: Ακούς, Γιώργο.
3: Φέρτο, θα το λέμε από Δευτέρα.
0: Ήου.
3: Νίνο.
1: Φιλιά.
4: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα. Σήμερα το πάμε πρωινό και συμμετοχή σας, σαν από άλλο πλανήτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε, που επικοινωνείτε μαζί μας. Όπα.
0: Και που συντονίζετε μαζί μας την τρέλα μας για να πάμε στο διάστημα. Πώς θα ήθελα τώρα να είμαι σε αυτό το διαστημόπλοιο μήκος 58 χιλιόμετρων Αθηνά.
1: Α,
0: 58 χιλιόμετρα, ένα ταξίδι που θα διαρκέσει 4 αιώνες. Λέγεται το Χρυσάλης και είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα κόνσεπτ που έχουν παρουσιαστεί για το μέλλον της ανθρωπότητας εκτός γης. Τι σου λέει? Θα μπουν μέσα περίπου 1000 άνθρωποι και θα πάνε προς τον εξωπλανήτη Πρόξιμα B. Αυτός βρίσκεται 4 έτη φωτός. Άκου, 4 έτη φωτός μακριά. Θα είναι ένα τεράστιο, σαν πόλη, κινητή πόλη θα είναι, 58 χιλιόμετρα τώρα, φαντάσου. Από εδώ μέχρι. Πού πάει? Μέχρι περίπου τα Μέγαρα. Έτσι, θα είναι το διαστημόπλαιο. Και μέσα θα ζουν 1000 άνθρωποι. Και θα ζήσουν 400 χρόνια. Δηλαδή, θα περάσουν γενιές και γενιές, έτσι ώστε να φτάσουμε 43 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά και να απικήσουμε τον πλανήτη Πρόξιμα B.
1: Ο οποίος είναι κατοικήσιμος σύμφωνα με έρευνες. Τι μάλλον, να σου πω,
0: προφανώς
1: θα ζούσαν,
0: θα ζούσαν πολλές γενιές και θα πέθαναν μέσα στο σκάφος.
1: Και όλα αυτό για να διονύσουμε, για να μην
0: άρα,
1: σταματήσει
0: δηλαδή,
1: το ίδιο.
0: Άρα κάποιες γενιές, ναι, η πραγματικότητά τους, ναι, θα είναι μέσα, το σκάφος αυτό.
1: Μέσα στο, θα μεγαλώσουν
0: το
1: μέσα
0: Χρυσάλης.
1: Στο Χρυσάλης. Μα κοίταξε, εμένα αυτά τα πράγματα ξέρεις ότι μου προκαλούν ένα άγχος. Αρκετό, θα πω. Δηλαδή μου φαίνεται...
0: Αθηνά μου, μην είσαι εγωίστρια, δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το πλανήτη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα εγωισμού, είναι με πιάνει φόβος. Με πιάνει
0: δηλαδή,
1: ένα πράγμα.
0: Το σκέφτεσαι
1: σαν...
0: που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θέλω να το σκεφτώ, μπορώ να
0: κάνε,
1: μείνω...
0: Όχι, κάνε ένα zoom out.
1: Δεν θέλω να κάνω zoom out.
0: Φύγε από το μικρόφωνο, ναι, βγες έξω,
1: ναι, να πάω.
0: Στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: πάνω από την Αθήνα, πάνω, ναι, από την Ελλάδα, πάνω από την Ευρώπη, πάνω από την.
1: Ναι, μου κόβεται το οξυγόνο, μου κόβει το οξυγόνο τώρα. Μου προκαλεί διαταραχή άγχους. Δεν θέλω. Μπορείς να με αφήσεις εδώ που κάθομαι. Έκανα τα πάντα για να φτάσω.
0: Εδώ γελάω, συγγνώμη.
2: Το εκλαμβάνω.
1: Αγωνίστηκα στη ζωή.
2: Ψάχνεις την Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: Το εκλαμβάνω σ' αστείο. Πες κάτι σοβαρό τώρα.
1: Ναι, θα πω για το ραντάρ του ρυθμού το οποίο δίνει 300 ευρώ μετρητά εδώ στον πλανήτη Γη, στην Ελλάδα, στην Αττική. Έτσι, σε κάποιον ή κάποια γεννημένο ή γεννημένη από το 1976 έως και το 1986, και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Το τρίτο
0: εύκολο
1: στοιχείο έρχεται σε πολύ λίγο. 300 ευρώ μετρητά δίνουμε σήμερα σε κάποιον ή κάποια.

0: Σελίδες, υπογραμμίσεις, επανάληψη και το μυαλό κουράζεται. Το Nosan Brain Energy Booster με τζίνσεκ σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Έτσι, για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι.
1: Λοιπόν, κουράστηκα.
0: Γιατί κουράστηκες. Εδώ είναι τα καλύτερα. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου. Ο κόσμος όλος συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μη φεύγεις, Φορτούνη.
2: Φορτούνη,
0: μπορείς. Φορτούνη, κάτσε εδώ που είσαι. Μία ανάσα θα πάρουμε και θα επιστρέψουμε.
1: Την τρίτη ώρα λείπω.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
10: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Χαμό στο ίσιωμα 9 και 5. Δεν ξέρω που έχετε φτάσει. Έχετε φτάσει στα γραφεία σας. Ακόμη τώρα την παλεύετε να βγείτε μέσα από το Κηφισό. Δεν καταλαβαίνω που μπορεί να είστε.
4: Όπου και να είστε, θα ακούτε ρυθμό 949. Τα καλύτερα έρχονται αυτή την ώρα. Αέρε και τι έχει να γίνει. Έχουμε και τη λέσχη των καμένων ποιητών. Έχουμε και το ραντάρ μας που δίνει 300 ευρώ μετρητά σε πολύ λίγο το τρίτο στοιχείο. Για τη λέσχη σήμερα.
3: Και τον Ατρίδη έχουμε με αθλητικά σήμερα. Ο οποίος έρχεται φορτωμένος.
4: Πού είναι ο Γρηγόρης Ατρίδης?
3: Θα έρθει γιατί χρειαζόμαστε το σχόλιο του. Οπωσδήποτε. Εδώ πέρα. Ναι. Γιατί στο και 10, εκεί πριν το στοιχείο του ραντάρ κάπου, ναι, έχουμε να συζητήσουμε κάτι ερωτικών.
4: Ερωτικό, θα πούμε σήμερα. Ωραία, λοιπόν, σήμερα εγώ προτείνω, ναι, να βάλουμε στη λέσχη των καμένων ποιητών τη λέξη Σιρήνα. Ένεκα τις ημέρες και του θέματος στο Για Πες. Σιρήνα, λοιπόν, θα βάλετε τη λέξη αυτή μέσα στο ποίημα σας, θα μας κάνετε να γελάσουμε και θα κερδίσετε διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas να δείτε όποια ταινία θέλετε. Τα Village μας που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Θα πάτε να δείτε την ταινιάρα σας τώρα το Σαββατοκύριακο. Θα γράψετε όμως πρώτα ένα ποίημα με τη λέξη Σιρήνα για να μας κάνετε, ναι, να γελάσουμε.
3: Τώρα, αυτή η Σιρήνα μπορεί να είναι μυθοπλασία.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι
4: στενοφόρο. Μπορεί να είναι και σιρήνες πολλές. Να έχει, ναι, ρε παιδί, καλέ, μου, ένα συμβολισμό σαν τη Σιρήνα στο Οδυσσέα.
3: Γι' αυτό το είπα.
4: Βέβαια.
3: Έτσι, μπορεί να είναι να φτιάξετε έναν,
4: ναι,
3: δικό σας μύθο.
4: Ναι, ένα μύθο.
3: Και εμείς θα το ακολουθήσουμε, γιατί παντού υπάρχει ένας.
4: Φυσικά, λοιπόν, και η ερμηνεία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί
3: εδώ σήμερα υπάρχουν δύο μύθοι.
4: Ναι.
3: Βασίλης και Αθηνά. Έτσι. Με λίγα λόγια, παιδιά, έρχονται τα καλύτερα. Σας το έχουμε υποσχεθεί και το κάνουμε πράξη. Από μουσική τώρα. Φέρης, Παπαδόπουλος, Μακρόπουλος, Αργυρός, είναι men's role σήμερα,
4: oh yeah,
3: η στιγμή. Και Νίκος Οικονομόπουλος, έτσι. Και μου μιλάτε για αυτό το όνομα. Το απεχθάνομαι αυτό το όνομα γιατί δεν θέλω ίντρικες.
5: Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ και απεχθάνομαι τις ίντρικες. Να είστε καλά.
3: Φιλάκια. Γεια σας.

0: το συμπάθειο λέμε.
1: Τόσο πολύ χαίρομαι που μπήκε ο Γρηγόρης Ατρίδης μέσα στο στούντιο. Hello, Greg.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Good
2: τι
1: morning.
2: Κάνετε?
1: Γιατί είσαι λαχανιασμένος?
2: Έτρεχα, παιδιά, γιατί σας άκουγα στο δρόμο.
1: Α, ναι.
2: Και προσπαθούσα, έκανα τα πάντα για να έρθω.
1: Αλλά...
0: Σε κυνηγούσε καμία σιρήνα?
2: Γιατί ευτυχώς δεν με κυνηγούσε κανένας, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι το γνωστό ζήτημα που πλέον δεν πρέπει να το αναφέρουμε αυτό.
0: Σωστά. Είχαμε σήμερα διαγωνισμό με τους ακροατές μας να κάνουν την καλύτερη σιρήνα. Βγάλαμε και τον νικητή. Και έχουμε και θέμα λέξης στη λέξη και τη σιρήνα. Εντάξει.
1: Ναι, τη σιρήνα έχουμε. Καλό. Θέμα. Έχουμε 300 ευρώ ραντάρ, το δίνουμε σε λίγο. Τώρα σε λίγο δίνουμε το τρίτο στοιχείο. Γράφτε το ποίημα σας εσείς όση ώρα εμείς εδώ πέρα γλεντάμε. Γράφτε
2: σιρήνα,
1: το ποίημα με τη λέξη σιρήνα.
2: Σιρήνα και χιουμοριστικό, διευκρίνηση.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Δεν δύσκολο.
2: Θέλουμε να γελάσουμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αισθάνεσαι κάποια μοναξιά από και αυτή την πλευρά εδώ πέρα του στούντιο?
2: Το λείπει. Πλάκα μου. Κάντε λίγο εικόνα, κάντε λίγο. Είναι σαν να την κρατάω.
0: Μισό λεπτό. Πώς θα καλύψουμε το κενό?
2: Έχουμε θεματάκι.
0: Να βάλω... Καταρχάς, για να καλύψουμε το κενό, χρειαζόμαστε μια ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Είσαι σωστός.
0: Πάμε πιο σωστά.
1: Πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, μια γυναίκα στην Κίνα ξύπνησε, λοιπόν, Γρηγόρη και Αθηνά, χωρίς πλέον την ικανότητα και τη θέληση να ακούει ανδρικές φωνές. Διαγνώστηκε.
1: Δηλαδή κινήθηκε και σηκώθηκε και τι? Της μίλαγε άντρας της και
0: τίποτα,
1: δεν άκουγε τίποτα.
0: Στο μιούτ μας έχει.
1: Αλλά την πεθερά της την άκουγε.
0: Βεβαίως. Διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή βαρικοΐας, γνωστή ως απώλεια ακοής αντίστροφης κλίσης, και ξαφνικά δεν μπορεί να ακούσει μόνο τις ανδρικές φωνές.
2: Κάτσε.
0: Ακούει παιδικές, ακούει γυναική. Τι εννοείς?
2: Αυτό τώρα επιστημονικά δηλαδή.
0: Επιστημονικά υπάρχει.
2: Ναι, δεν μας κοροϊδεύει αυτή.
1: Παίζουν οι φωνές, ξέρεις.
0: Σαν τον τύπο, που έπαιζε 30 χρόνια τον κουφό για να μην ακούει τη γυναίκα του.
2: Ναι.
0: Όχι.
2: Είναι δηλαδή αυτή δεν άκουγε άντρες, είναι βέβαιο. Είναι τεκμηριωμένο.
0: Ναι.
1: Καλά, εγώ το θεωρώ υπέροχο. Να ξυπνήσεις και να σου μιλάει άλλο, δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, γράφτα. Γράφτα και στείλτε μου με γράμμα.
0: Πήγαινε με και στο γιατρό, γιατί.
1: Καλά.
2: Και τι θα κάνει τώρα αυτή από εδώ και πέρα, δηλαδή?
1: Να
2: τι,
1: ξέρετε,
2: πώς είναι το άλλο φίλο, πώς θα είναι
1: κάτι
2: η επικοινωνία?
1: Εγώ έχω ένα γείτονα και οικογενειακός μας φίλος για χρόνια, ο οποίος πράγματι ξύπνησε μια μέρα και τις γυναικείες φωνές δεν τις άκουγε καλά.
0: Άσε μας, Βρεθινάκη, τώρα κι εσύ.
1: Λοιπόν, πάρετε, κύριε Στέλιο, τηλέφωνο. Κύριε Στέλιο, τώρα πάρτε τηλέφωνο.
0: Το αντίστροφο κατευθείαν.
1: Πάρτε τηλέφωνο, κύριε Στέλιο. Άκουσε με. Γιατί όμως? Ναι, του το εξήγησε ο γιατρός. Έχει χάσει τις υψηλές συχνότητες στον ήχο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, και δεν ακούει τις...
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό έπαθε και αυτή. Έχει χάσει τις χαμηλές συχνότητες.
1: Αυτή έπαθε το αντίθετο. Ναι.
2: Τυχαία του εξήγησε ο γιατρός του κυρίου Στέλιου, καλύτερο του ανθρώπου? Ενώ τις έχασε τυχαία ή έγινε κάτι στη ζωή του?
1: Προσπαθούσε να το εξηγήσει στη γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα του.
2: Δύσκολα. Μετά αναλαμβάνει.
1: Σου λέει, γιατί κάνεις όλους αμέσως αντίδραση και σε μένα δεν κάνει.
2: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα μετά τώρα στην προκειμένη περίπτωση?
0: Ναι.
2: Ότι όταν δεν μπορεί να εξηγήσει η γυναίκα γιατί δεν ακούει ο πρωταγωνιστής, τρελαίνεται ο ψυχοθεραπευτής. Γιατί θα πάνε κάπου αυτή. Οπότε τα λέει γυναίκα στον ψυχοθεραπευτή και σηκώνεται στα χέρια.
1: Όχι, θα τα μεταφέρει.
0: Άρα δηλαδή δεν μπορεί να ακούσει τις ανδρικές φωνές γιατί έχουν χαμηλές συχνότητες.
1: Ναι, έχει να κάνει με τις συχνότητες που πιάνουν οι φωνές μέσα στα αυτή. Εδώ, ας πούμε, δηλαδή πόσοι φάλαινες. Εδώ, ας πούμε τώρα, αυτό εγώ δεν το ακούω. Τι είναι αυτό?
0: Το ταμπάκι να το ακούει η καμπάνα.
1: Είναι πολύ ψηλή, κατάλαβες η συχνότητα. Όπα, παιδιά,
0: λοιπόν,
1: παιδιά, σοβαρά τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
3: το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο στοιχείο και δεύτερο στοιχείο?
1: Το πρώτο στοιχείο είναι πως ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένο-γεννημένη από το 1976 έως και το 1986.
0: Ωραία. Το δεύτερο.
1: Να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
0: Και το τρίτο που το φέρνουμε τώρα είναι να είναι καλεσμένη σε γάμο αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου, για να μας στείλει πρώτος τώρα φωτογραφία το προσκλητήριο στο Viber.
1: Στείλτε τώρα στο 6937 949 949 6937 949 949 φωτογραφία, την πρόσκληση του γάμου, αν πηγαίνετε σε γάμο αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Το προσκλητήριο μου
1: και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχετε 5 λεπτά ο πρώτος ή η πρώτη που θα στείλει.
0: Γρηγόρη, δεν είσαι καλεσμένος, τα άλλα τα πιανες.
2: Ναι.
0: Ωραία, 5 λεπτά.
2: Όχι, δεν τα πιανα.
1: Γιατί?
2: Είναι μικρός. Είναι μικρός.
0: Είναι μικρούλης. Είναι μετά το 86.
1: Είσαι μετά το 86.
0: Ναι, ναι. Τώρα βγάζει δοντάκια ο Ατρίδης.
1: Σαν και εμένα.
0: Ερχόμαστε, λοιπόν. Ελπίζουμε με τον νικητή.

0: Τι γίνεται,
1: άραγε. Εντοπίζει.
0: Σκανάρει το ραντάρ. Για να δούμε.
1: Είμαστε αναλυτικοί σε αυτά που σας λέμε.
0: Πετάει πάνω από την Αττική και πάει και βρίσκει αυτή τη στιγμή ποιον. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σας έχει εντοπίσει το ραντάρ του ρυθμού 949, το καταλάβατε?
2: Το κατάλαβα και χαίρομαι πολύ.
0: Ωραία.
1: Για κάτσε να δούμε, έχετε τα στοιχεία.
3: Πότε... Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς το, μπράβο.
2: Καλημέρα.
1: Πότε είστε γεννημένοι?
2: Το 83.
1: Σούπερ, είμαστε μέσα.
3: Προσκλητήριο κρατάτε στα χέρια, αυτό είναι το άγχος μας.
2: Εννοείται, είναι για αυτό το Σάββατο.
1: Και το στείλατε και στο Viber του ρυθμού.
0: Και το ανοίξαμε και φαίνεται, παντρεύεται ο Βασίλης.
1: Και πού εργάζεστε, θα μάθουμε τώρα, πού εργάζεστε?
2: Σε μια ιδιωτική εταιρεία είμαι, είμαι εγώ εργαζόμενη.
1: Είστε λοιπόν και νικήτρια!
0: 300 ευρώ με τριτά.
3: 300!
2: Φανταστικά!
0: Οπότε, αν θέλετε, το κάνετε και δώρο αυτό τώρα, μαλάκι.
1: Και παίρνεις και το φόρεμα για το γάμο.
0: Κομπλέ.
3: Α, σωστή σκέψη. Ναι.
1: Είσαι σούπερ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε εντόπισε το ραντάρ. Χαιρόμαστε όλοι εδώ.
3: Τις συχνότητες του άντρα σας τις ακούτε κανονικά? Αν έχετε, συνεχίζετε.
2: Εγώ, ναι, δεν έχω πάθει βλάβη ακόμα.
3: Υπάρχει κίνδυνο, λέτε?
2: Δεν νομίζω. Θέλω να πω ότι είναι καλό άντρα μου. Είναι αυτό.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μα ακού και φαίνεται. Φιλιά πολλά.
0: Γεια, τα φιλιά μα. Τα φιλιά μα. Γρήγορα στα αθλητικά εμεί.
4: Η απαλή.
5: Η αμπαλή.
6: Πώς γίνεται αυτό?
1: Μπαλίτσα στο Γρηγόρη.
3: Θα πω αθλητικά, απλά με έχει συγκλονίσει αυτό το θέμα που ανέφερες πριν, αλήθεια. Ξέρεις γιατί? Σκέφτομαι τον ενδιάμεσο που θα πρέπει να κάνει το μεταφραστή. Δεν ακούω γυναικείες φωνές, άρα θα πρέπει να υπάρχει άντρας ανάμεσα.
0: Ναι.
3: Ή το ανάποδο, τρελό, ε.
0: Και να σου λέει, άστε τώρα, δεν έχει άστε.
3: Αν ήτανε. Αν μας άκουγε, αν ήταν εδώ η ντόκτορ, θα το πήγαινε σε τρίγωνο ερωτικά το θέμα. 100%.
1: Μπορεί.
0: Και πώς μπορείς να λειτουργήσεις αναλυτικά.
3: Από Δευτέρα το χρωστάμε.
0: Λέει, κάνε πιο εκεί, λέει. Μην πιάνεις. Όχι, εκεί γαργαλιέται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: καλά τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει να αδειάζει το πράγμα, έτσι. Σε επίπεδο υποχρεώσεων, γιατί φάγαμε ξύλο και έχουμε να τελειώσουμε τις διοργανώσεις και έχουμε τελικούς. Σας θυμίζω ότι την ερχόμενη Τετάρτη στη τηλεόραση του Αντένα έχουμε τον πρώτο από τους τελικούς που θα έχουμε. Είναι ο τελικός του Europa League.
0: Ωραία.
3: Και μετά θα δώσουμε και το τρόπο του conference. Ποιοι παίζουν? Η μία είναι η Άστον.
0: Α, η Άστον Βίλα.
3: Μπράβο. Και η άλλη είναι η γερμανική.
0: Δεν ξέρω.
3: Φράιμπουργκ. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ.
0: Πού να το ξέρω, μωρέ, και εσύ τώρα.
3: Θα έχουμε και αποστολή προφανώς.
1: Το είπες και είμαστε μέσα εμείς. Φορά φανέλα,
3: διαγώνισμα. Δεν είναι και ΑΕΚ μέσα. Πες το γι' αυτό. Δεν είναι και ΑΕΚ μέσα. Έφτασε κοντά στο conference.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ την άλλη Τετάρτη, μια και τα συζητάμε τώρα. 10 η ώρα είναι το match. Μετά τις 9 θα έχει pre-game, θα έχει πολλαπλή αποστολή, θα έχει ποδοσφαιρικούς αναλυτές, θα έχει πραγματάκια. Και με το που τελειώσει ο τελικός και θα έχουμε και νικητή τροπεούχο δηλαδή. Ανάλυση post-game εκπομπή στο The Football Show. Πριν από αυτά, έχουμε να κλείσουμε και άλλα θέματα τώρα.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ το πήρε, το σήκωσε, είπαμε, πανηγυρίζουν στη Φιλαδέλφια. Την Κυριακή η ΑΕΚ θα έχει γιορτή στο γήπεδο της, έτσι.
1: Έχω ράψει φόρεμα.
3: Τελειώσαμε.
0: Κάτι με Ολυμπιακό λέγανε. Τι.
3: Είναι η τελευταία αγωνιστική των playoffs, στην οποία παράλληλα με την απονομή που θα γίνει μετά το τέλος του παιχνιδιού, υπάρχει και ένα παιχνίδι. Έτσι, το παιχνίδι είναι ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Παράλληλα. Την ίδια
1: θέση
3: ώρα.
1: Τη δεύτερη θέση.
3: Ναι, θα παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δυστυχώς για κλεισμένο
0: το
3: θυρών.
0: Το πρωί και λέω τι φάση θα πάει και για τη φιέστα στο Ολυμπιακός να τους
1: βρει. Παιδί μου, παίζει τη δεύτερη θέση.
3: 7,5 ώρα και τα δύο παιχνίδια.
0: Α, ενδιαφέρον είναι.
3: Ενδιαφερόμενοι ο Ολυμπιακός που παίζει στην έδρα της ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που παίζει στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
3: Προβάδισμα Ολυμπιακός που είναι στους 65 βαθμούς.
0: Okay.
3: Ο ΠΑΟΚ λίγο πίσω στους 63. Τώρα να δούμε ποιος θα βγει δεύτερος. Πρέπει να, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τελειώνει. Αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Έχει πράγματα για να γίνει.
1: Έχει ενδιαφέρον. Μέσα ενδιαφέρον.
3: Ωραία. Και εννοείται ότι την Κυριακή τελειώνουν και τα playoffs κατάταξης με τις υπόλοιπες ομάδες που θα έδινε ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά πήρε off το κύπελο και δεν.
0: Στο μπάσκετ το χάσαμε το κορμί Πατριώτη.
3: Ξέρετε τι έχει πολύ ενδιαφέρον στο μπάσκετ.
1: Τι.
3: Και μια και έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε λίγο, όχι πάρα πολύ. Πριν λίγο καιρό λέγαμε το τι χαμός θα γίνει με τα εισιτήρια.
0: Αυτό τώρα είναι το θέμα.
3: Βγήκαν στη EuroLeague και είπαν ότι κάποια στιγμή όταν άνοιξε η ιστοσελίδα, είχε 500.000 ανθρώπους ταυτόχρονα.
0: Ωραία, που περίμεναν.
3: Που ήταν στη φόρμα για να πάρουν εισιτήριο.
0: Τώρα με τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού τι θα γίνει?
3: Έχουν δοθεί 10.000 εισιτήρια μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από την ιστοσελίδα. Okay. Τα 5.500 τα έχουν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού και περίπου 4.000 είχαν πάρει οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Όταν έχεις πάρει εισιτήριο, μέχρι την Κυριακή τα μεσάνυχτα στις 12 η
0: ώρα. Αυτή την Κυριακή εδώ.
3: Ναι, έχεις τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων σου, που μέσα σε αυτό είναι και η μεταβίβαση.
0: Okay, okay.
3: Άρα, σε περίπτωση που θέλεις εσύ να μεταβιβάσεις το εισιτήριό σου και δεν θες να πας να
0: δεις. Μπορείς να το κάνεις ο ίδιος.
3: Ναι, μπορείς να το κάνεις ο ίδιος.
0: Αλλιώς.
3: Έτσι πως περιγράφεται και από την επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague η διαδικασία, ουσιαστικά θα συμφωνήσεις με κάποιον, θα το τροποποιήσεις, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς το fan to fan που υπήρχε πέρσι.
0: Okay.
3: Και από εκεί και πέρα θα του μεταβιβάσει το.
0: Αλλιώς, αν τι? Περάσει Κυριακή, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης.
3: Αν περάσει την πόρτα, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Έτσι.
0: Ωραία, την Παρασκευή είναι ο πρώτος ημιτελικός.
3: Την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή.
3: Ναι, τώρα είμαστε
0: άλλη, αυτή. Σήμερα είναι η Παρασκευή, την άλλη.
3: Ναι, σωστά. Εγώ τον μπέρδεψα γιατί το έλεγα χθες την άλλη Παρασκευή.
0: Ωραία.
3: Είναι τα γνωστά ζευγάρια. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρ.
0: Δύσκολο.
3: Πολύ απαιτητικό.
0: Αυτό έπρεπε να μας τύχει, κύριε παιδιά.
3: Ναι, ισχύει. Και ισπανικός εμφύλιος στο Ρεάλ Βαλένθια.
1: Χαμός θα γίνει εκεί πέρα.
0: Εγώ να κάνω πρόβλεψη.
3: Ναι, για πες.
0: Ολυμπιακός Βαλένθια.
3: Ναι, εμένα για κάποιο λόγο.
0: Θα ήθελα εγώ, αλλά η Φενέρ είναι δύσκολη.
1: Άλλο πρόβλεψη, άλλο θα ήθελες.
0: Και θα ήθελα και προβλέπω.
1: Μπράβο. Okay.
3: Εγώ λέω να μην υποτιμάμε τη Βαλένθια γενικώ.
0: Είπα.
3: Βαλένθια, ναι, δεν είπα, δεν λέω την υποτίμηση.
0: Για το τελικό.
3: Λέω, το βλέπω πολύ μακριά τη βαλίτσα.
0: Καλέ, εγώ είμαι σίγουρος τώρα ότι θα πάει.
3: Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως, έχει ψωμάκι.
0: Σε ευχαριστούμε.
3: Και εγώ.
1: Εγώ θα σας φέρω τη Δευτέρα εδώ πέρα αέρα από Φιλαδέλφια, γιατί αυτή την Κυριακή θα έχουμε γιορτή.
3: Επειδή είμαστε fans σου και στα social media.
1: Ναι, γίνεται χαμό.
3: Πέρα από την πολύ ωραία φωτογραφία με το νέο μαλλί και το νέο outfit, θα έρθει τη Δευτέρα, σα παρακαλώ, με το φόρμα τη ΑΕΠ.
1: Φυσικά.
0: Αυτό το τέτοιο
1: σου. Θα έρθω, ναι, πρωταθλήτρια να πούμε.
0: Γρηγόρη.
3: Φιλιά.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε, έλος, έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα. It's the final countdown.

0: Με Θοδωρή Φέρη θα πάμε για το διάλειμμα των 9.30 και θα επιστρέψουμε με τη λέξη των καμένων ποιητών. Θα μείνεις, Γκρέγορη?
1: Θα μείνω. Λέξη.
0: Σιρήνα.
2: Η Σιρήνα, λοιπόν. Γράφτε το ποίημα σας με τη λέξη Σιρήνα μέσα. Θα είναι και ο Γρηγόρης Ατρίδης μαζί μας. Δεν τον αφήνουμε να φύγει. Πού είσαι,
1: Αστυρόσκριτη.
2: Εδώ θα μείνει.
0: Ξέρετε τι, μας το στέλνετε στο Viber, αλλά δεν το θέλουμε στο Viber εμείς.
2: Όχι, θα καλέσετε όταν σας πούμε στο τηλέφωνο στο 210-68-35-722 για να βγείτε στον αέρα όταν θα ανοίξει η λέξη των καμένων ποιητών και επίσημα.
0: Λοιπόν, σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και πετάγουμε για να σας το πω, γιατί οι έφηβοι μετά την 1η-1η του 27 προβλέπεται να έχουν έτσι ένα περιορισμό στο ίντερνετ. Με το Τόζι τώρα, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία μέσα από την ενότητα Κόσμος, μαθαίνουν οι έφηβοι περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και περισσότερα θα βρούμε στο vodafone.gr. Άντε τώρα διάλειμμα.
3: Λοιπόν, πάμε πρωινό, μη σας γνωρίζω όλους πρωί-πρωί, κοιμούσαστε ρε
4: μάτια. Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
15: Τρεις εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
17: και όλα ανατρέπονται
15: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
20: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
20: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
21: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
20: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
21: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
20: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
21: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
22: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
23: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός.
0: το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού.

0: Τρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: Okay, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε γρήγορα. Παιδιά, μέσα σε 20 λεπτά πρέπει να χωρέσουμε καιρούς, λέσχες, κίνηση, συνδέσεις με Βιέννη.
16: Δηλαδή, τι φίτη γίνεται, ρε, στο Πάμε Πρωινό, τι σόου είναι αυτό, τρίωρο σόου κάθε πρωί.
15: Και φυσικά έχουμε μαζί μας και το Μασούτη 50 χρόνια. Έτσι, 50
17: δυνατό.
15: Χρόνια.
17: Γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μεγάλο διαγωνισμό από την 5η 26 Μαρτίου έως την Κυριακή 23 Μαΐου. 150 τυχεροί κερδίζουν. Μπράβο. iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους της MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα Vin. Με κάθε 5 ευρώ αγορών και χρήση της MassCard μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ψώνησες τα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στο παιχνίδι.
15: Λοιπόν, μια μεγάλη καριέρα ανοίγεται μπροστά στον Αντρίδη.
17: Όπα τι.
15: Από αθλητικογράφος, από δημοσιογράφος, από Uncorman σε ειδήσεις κλπ. Έρχεται και στο Πάμε Πρωινό, παιδιά. Αυτό σας λέω μόνο, γιατί τον βλέπω εδώ πέρα τώρα. Δίνει και παίρνει.
17: Το ψήνεις, ρε, το ψάρι. Ρε, το ψήνεις το ψάρι για την άλλη πλευρά, ρε.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Τώρα, Γρηγόρη, ο πράκτορ Βουφού σηκώνει τον ντρόν του κάθε μέρα τέτοια ώρα και μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
15: Επειδή βιαζόμαστε, θα πούμε γρήγορα. Εσείς ξέρετε ότι έχετε κολλήσει στο ποτάμι, έχετε κολλήσει ανεβαίνοντας τη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας στο ύψος του Ψυχικού στην Κηφισίας. Αυτά, κατά τα άλλα, είμαστε λιγάκι καλύτερα από ό,τι συνήθως. Καλημέρα.
13: Ο καιρό σήμερα.
16: Φύγαμε. Το hit, δώστο!
15: Το έχουμε ξανακούσει αυτό.
16: Ναι.
15: Πάμε. Πω. Καιρός αλλά φέρτο.
16: Θα πω καιρό και δεν θα πάω πάσο. Το Πάμε Πρωινό έχει στο μανικιάσο. Θα έχει εθρείο καιρό να βγω να ξεσκάσω. Με τρία μποφόρ και το μαλλί μου θα φτιάξω.

0: Σου λέω καιρό και σπάω ρεκόρ και φέρτο.
1: Whatever.
2: 12 points. Greece.
1: Ναι, ναι.
3: Real estate, φέρτο. Real estate, φέρτο.
0: Όλα τα θέλω.
3: Να φέρτο. Πίσω ρολόγια, Peter Sainz, σου λέω φέρτο.
1: Τους δίνουμε πάντως. Λοιπόν, αυτό τον καιρό τους δίνουμε τους 12 πόντους. Εξαιρετικό.
2: Καλέστε τώρα, καλέστε τώρα. 2-10-68-35-7-22, γιατί έχουμε και μια λέσκη, παιδιά. Φτιάξτε γρήγορα ένα ποίημα που έχει μέσα τη λέξη Ειρήνα και ελάτε να γελάσουμε. 2-10-68-35-7-22.
3: Το μου φέρτο.

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου εσείς πόσοι από εσάς έχετε καταφέρει να γράψετε ποίημα με τη λέξη σιρήνα.
2: 2-10-68-35-7-22. Καλείτε τώρα.
1: Τι δώρο δίνουμε?
2: Δίνουμε δύο εισιτήρια για όποια ταινία θέλετε για τα Village Cinemas. 2-10-68-35-7-22 και η λέσχη των καμένων ποιητών.
3: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Ανοίγει τις πύλες της.
1: Καλημέρα. Ποιος να είναι στη γραμμή?
4: Καλημέρα.
2: Α, Πίτρια. Καλημέρα σας.
4: Τι κάνετε?
5: Το ποίημα σας.
1: Κάτσε ρε Γρηγόρη, γιατί σε ξέχασα.
5: Έχετε βρει το ποίημα σας? Καλημέρα.
4: Το έχω βρει.
2: Πώς λέγεστε?
4: Νικόλ.
2: Η Νικόλ.
1: Γεια σου, Νικόλ.
2: Σούπερ ντούπερ.
1: Ελπίζουμε να κερδίσεις. Πάμε.
2: Πάμε.
4: Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Παρακαλώ, πάρτε το χρόνο σας.
5: Μην αγχώνεστε.
2: Πείτε λίγο νερό.
1: Στο ραδιόφωνο είμαστε.
4: Λοιπόν, στο κρεβάτι μπήκαμε, ανάψαμε τη σβήνα, μα εσύ τσίριζες σαν έξαλλη σιρήνα. Σου βγάλα το σόβραχο, σε πήγα στην κουζίνα και άρχισες να σκούζεις σαν τρελή σιρήνα. Περίμενα να δω ένα μάτσο Ανδρέα Κλίνα και έκανε σαν φάλσα ξεκούρδη στη σιρήνα.
2: Μάλιστα.
4: Μόλις είδα το δικό σου όπλο μέσα στο μήνα, πάγωσα κι εγώ και η δικιά σου η σιρήνα. Ναι, αυτό.
2: Αυτό
4: ήταν.
2: Αυτό ήταν.
4: Τι. Μου έβαλε τα κλάματα και η ίδια η σιρήνα.
2: Να.
5: Στο τέλος το καλύτερο.
4: Μέσα στη βαθιά σκοτίνια, μπάρα και συναγερμό σαν κόκκινη σιρήνα.
1: Πολλές σιρήνες, πόσες φορές.
5: Ναι.
2: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, είπαμε τίποτα. Να την βάλουμε τη σιρήνα. Μπήκε πάρα πολλές φορές. Εντάξει.
1: Νικόλ,
2: καλή ήταν η φιλότιμη Νικόλ,
5: προσπάθεια. Καλή προσπάθεια, καλή προσπάθεια. Ναι. Μην είστε
1: θα
5: τέτοιοι.
1: Πάρει χειροκρότημα, αλλά δεν νομίζω να πάρει
2: τέτοια. Είναι και η πρώτη φορά που συμμετέχει στη λέσχη.
1: Νικόλ μας.
4: Συγγνώμη.
5: Προσπάθεια έχει γίνει εδώ.
1: Οπότε πες.
2: Για πες και τη συνέχεια. Ναι, βεβαίως, λέω κι εγώ, θα έχει ένα φινάλε.
4: Το εργαλείο κρύφτηκε, πήγε στην Αθήνα γιατί το ξεκούφανε η δικιά σου η σιρήνα. Μάζεψες τα πόδια σου, έπαθες αγγίλη, λες και σε γρατζούνι σε μια θαλασσινή σιρήνα. Την επόμενη φορά φόρα μια μαντήλα γιατί δεν αντέχεται αυτή η σιρήνα. Και αν θέλεις να γλιτώσεις από τη σφαλιάρα, βούλωσε το στόμα σου παλιοσιρήνα.
2: Πραγματικά. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω.
1: Λοιπόν, ευτυχώς μας είπες και την τελευταία στροφή, γιατί έτσι ολοκληρώθηκε το νόημα.
5: Ναι, γύρισε, τώρα είναι ολοκληρωμένο.
1: Σήμερα δεν έχουμε νικητή. Γιατί βούλωτσα. Βούλωτσα.
2: Έλα, την επόμενη φορά θα τα καταφέρει.
5: Χάρισμα στην επαγγελία όμως,
2: θετικό.
5: Λιγότερες φορές η Ειρήνα ήθελε.
1: Πολύ ωραίο ήταν.
5: Καλή προσπάθεια, καλή. Να ακούς και να στέλνεις ποίηματα, την επόμενη φορά θα κερδίσεις σίγουρα.
1: Τα φιλιά μας, φεύγουμε, πάμε, γιατί λες και επιστρέφει τη Δευτέρα,
2: ναι.
1: Και ερχόμαστε με σύνδεση από Βιέννη.
6: Μια πάπια
5: μα... Ποια πάπια?
7: Μια πάπια με παπιά!
8: 7 με 10.
6: Πάμε πρωινό.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μια πάπια μα πια πια. Έλα, ρε, δεν...

0: Και αυτό το ακούσατε φυσικά αποκλειστικά στο ρυθμό 949, Ναβίση και Αιγαίο. Στο πάμε πρωινό της Παρασκευής.
1: Η απόλυτη λοιπόν, και μιας και μιλάμε για απόλυτες, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλια, τα αυτιά και οι ουλές. Με μια λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα που προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στο e-pharmacies φαρμακεία. Και τώρα θέλω να μου πείτε τα νέα, θέλω να γίνει σύνδεση.
0: Μισό λεπτό να κάνουμε σωστά τη δουλειά.
1: Έτσι.
0: Ορίστε.
2: Ισχύει.
0: Έτσι, ε.
2: Θέλει intro, θέλει.
0: Υποδεχόμαστε από τη Βιέννηση απευθεία σύνδεση τον Θάνο Παπαχάμο, ο οποίος είναι εκεί και θα μας μεταφέρει όλο τον παλμό. Καλημέρα, Θάνο.
3: Γεια σας, παιδιά μου. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Τώρα που άκουσα το σήμα, ναι, μπορώ να πω την καλημέρα.
2: Τέλειος. Νιώθει έτοιμος ο άνθρωπος. Καλημέρα, βέβαια.
3: Την τελευταία φορά που ήμουν στο ρυθμό 949, είχα εκπομπή 5 ώρα το πρωί. Οπότε τώρα μου φαίνεται
1: λέγαμε.
2: Σχεδόν. Πλέκαμε το εγώμιό σου και λέγαμε ότι μάλλον αυτή η εκπομπή όταν ξεκινούσε 5 ώρα, εσύ ερχόσουν απευθείας από έξω. Δηλαδή δεν θα κοιμόσουν λογικά, έτσι θα πήγαινε.
0: Ο Γρηγόρης του φαίνεται πολύ σκληρό αυτό που έκανε. Λοιπόν,
1: Θάνο, σε θαυμάζουμε. Εχθές πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε εδώ μαζί σου. Εχθές έβλεπα στις συνδέσεις που κάνανε εκεί στην ΕΡΤ και σε θαύμαζα πάρα πολύ. Λέω τι ωραία που
0: είδες,
1: τα λέει.
0: Πόσο συγκεντρωμένος πρέπει να είσαι.
1: Πραγματικά καταπληκτικό,
0: λοιπόν,
1: είσαι, Θάνο.
0: Πες μας τη γνώση σου, τι έχεις καταλάβει και μετά το χθεσινό ημιτελικό και πώς πάμε μέχρι αύριο.
1: Πες μας τι γίνεται, γιατί εδώ υπάρχει ένα κλίμα στεναχώριας κάπως στην Ελλάδα.
3: Όχι καλέ στεναχώριας. Όλα καλέ. Αλίμονο, ακούσατε και Αιγαίο και θα είμαστε και στεναχωρημένοι.
0: Σωστό.
3: Η αλήθεια είναι ότι εδώ μπορεί να έχει συννεφιά, μπορεί να βρέχει, όμως είμαστε και χαρούμενοι και ικανοποιημένοι και κρατάμε και τις δυνάμεις μας, διότι και η σημερινή και η αυριανή μέρα είναι σχετικά δύσκολες από πλευράς προγράμματος και πώς το λένε, να κρατήσουμε δυνάμεις.
0: Okay.
3: Σήμερα έχουμε δύο πρόβες, dress rehearsals και οι δύο, δηλαδή η βραδιά γίνεται δύο φορές, περνιέται δύο φορές κανονικότατα.
0: Γιατί?
3: Με ρούχα, με κουλ. Για ποιο λόγο? Η πρώτη είναι, ας πούμε, σκηνική και τεχνική, okay, για να σιγουρευτούν οι τεχνικοί.
1: Yeah.
3: Η δεύτερη είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αν και πρόβαλες, α, τι ωραία, μπορεί κάτι να πάει στραβά, δεν πειράζει, το ξαναπάμε. Όχι, παιδιά, μαγνητοσκοπείται η σημερινή πρόβα και αποστέλλονται όλες οι εμφανίσεις στις εθνικές επιτροπές, οι οποίες βαθμολογούν σήμερα.
0: Σωστά.
3: Με βάση αυτή την εμφάνιση, αποστέλλουν τη βαθμολογία τους στην EDU και έτσι ουσιαστικά το 50% του αποτελέσματος διαμορφώνεται
0: από
3: ήδη
0: σήμερα.
3: Από σήμερα το βράδυ.
2: Άρα, έτσι πώς μας τα λες, αυτή η δεύτερη πρόβα, όχι μόνο δεν είναι πρόβα, λάθος λέξεις δηλαδή σίγουρα,
1: έτσι,
2: είναι πιο αγχωτική, γιατί πρέπει να κερδίσεις την επιτροπή, οπότε πρέπει να είσαι αψεγάδιαστος.
0: Και είναι και το backup video, έτσι, το οποίο θα παίξει σε περίπτωση.
2: Άμα γίνει το. Ναι, okay. Άμα στραβώσει.
3: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και στεναχώριο και προβληματισμό που μου λέτε αφορά την θέση και τη σειρά εμφάνιση.
1: Ακριβώς.
3: Η έκτη. Ενώ ταυτόχρονα ντρέπομαι να σα κοιτάξω στα μάτια, να ζητήσω συγγνώμη, που λέγεται το τραγούδι. 17η η Φινλανδία. Στην πιο προνομιακή θέση, στη θέση φιλέτο.
1: Ναι.
0: Σαν δεν ντρέπονται, λέω εγώ. Σαν δεν ντρέπονται. Καλά, εντάξει, τώρα αυτά με κλείδωση κάπω. Δεν γίνεται κάπω έτσι.
3: Μα πραγματικά.
0: Να σου πω, Θάνο.
3: Εμείς είμαστε αισιόδοξοι.
1: Μπράβο.
3: Και πολύ καλά προετοιμασμένοι. Ο Ακύλας είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Κρατάει τις δυνάμεις του και είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα για όλους όσους έχουν στηρίξει αυτή την εμφάνιση.
0: Προφανώς.
3: Και για όσους έχουν δουλέψει.
0: Εξάλλου και πέρυσι την Σουηδία τη δίνανε 50% στις στοιχηματικές και τώρα έχει ξεκινήσει ένα σούσουρο άνευ λόγου που είναι και τα παιχνίδια των στοιχηματικών τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν πρέπει να τα κοιτάμε καθόλου.
1: Ξέρεις,
0: αυτά.
1: Τι γίνεται. Μετά την χθεσινή εμφάνιση της Αυστραλίας ανέβηκε. Δηλαδή ανέβηκε στη δεύτερη θέση.
0: Δεν το βλέπω να κερδίζει.
1: Εσύ, Θάνο, πώς το βλέπεις εκεί, τι νιώθετε, το κλίμα πώς είναι εκεί?
3: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι η Δέλτα, η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε πάνω στη σκηνή και σάρωσε. Είναι η πιο
0: στεφόνια
3: λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Αν και η εμφάνισή της από πάρα πολύ κόσμο και η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι κάπως, δεν είναι σύγχρονη, είναι παλιακή, κάπως το φόρμα, το πιάνο κτλ. Η ίδια η Δέλτα είναι μια φοβερή superstar, η οποία ανέβηκε πάνω στη σκηνή και καθήλωσε τους πάντες. Είναι πολύ λογικό να είμαστε στον απόϊχο αυτής της εμφάνισης, αλλά και των εμφανίσεων του δευτέρου ημιτελικού, ο οποίος δεν είχε τα φαβορί, αλλά όμως είχε πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις. Μάγκα Ράγκα, Βουλγαρία, Τσόουκμι, Αλεξάνδρα Καπετανέσκου και η Ρουμανία, που έχουν συγκεντρώσει όλους τους ροκάδες του διαγωνισμού. Δηλαδή, okay, είχε εμφανίσει τις αξιοσημείωτες και είναι λογικό αυτές να έχουν επηρεάσει.
0: Η Βουλγαρία, τι καταπληκτική σκηνική παρουσία για μένα, γιατί πολλοί τον κράζανε online. Κάποιοι τον κράζανε, την κράζανε online. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Βουλγαρία.
2: Είναι και στα φαβορί.
3: Αυτή η κοπέλα είναι στην πρίζα μονίμως. Θεωρώ ότι έχει ενέργεια από τώρα μέχρι και τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον. Δηλαδή, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, χορεύει τη χορογραφία μπαγκαράγκα πραγματικά παντού και είναι αστήρευτη. Δεν
0: λοιπόν,
3: σταματάει ποτέ.
0: Τώρα για να εστιαστούμε και λίγο. Οι Φιλανδοί γλύκανε λίγο, είναι ακόμη ξινούλα.
3: Πρέπει για να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, ίσως φταίει. Είναι ανθυποβολή. Και εγώ όταν την είδα από κοντά στο τυρκουάζ χαλί, ξέρεις, πάγωσα λίγο. Η αλήθεια είναι να το πούμε ότι και οι δυο τους, και η Λίντα και ο Πιτ, με ένα διαφορετικό τρόπο, είναι και οι δυο τους πάρα πολύ όμορφοι.
1: Okay.
3: Είναι δηλαδή καθηλωτή. Τους βλέπεις και δεν μπορείς να μην γυρίσεις το βλέμμα.
0: Σα ξωτικά είναι.
3: Ειδικά η Λίντα έχει μια παγωμάρα, άλλος μια, είναι λίγο πιο ζεστός και το μαύρισμα κάπως νιώθουμε ωραία.
0: Τσίλ.
3: Ότι είναι μεσογειακός.
0: Ναι.
3: Η Λίντα είναι παγωμένα αυτοκρατορική και επιβλητική. Δηλαδή δεν μπορεί να με σταματήσει να την κοιτάξει. Δεν ξέρω αν θα γλυκάνει ιδιαίτερα. Γιατί έχει το άγχος της.
1: Okay.
3: Και τον καταλαβαίνω. Έχει και τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Θα έχουμε πολλά βιολιά η αλήθεια. Είναι
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Επομένως, okay, δεν ξέρω τι καλά έχει.
2: Ωραία. Δεν φεύγει χωρίς πρόβλεψη, δεν φεύγει. Για πες μας.
3: Αχ, θέλετε να κάνω τώρα
2: κάτι
3: και
2: πρέπει να πεις.
1: Έλα, ναι.
3: Θα σας πω ότι θέλω να πάνε πάρα πολύ καλά η Αυστραλία που αγαπάω, η Ντάρα, η Γαλλία που μου αρέσει πολύ.
0: Εμένα.
3: Ναι. Για τη Δανία δεν τρελαίνομαι
0: πολύ,
3: τη λένε πάρα πολύ ψηλά.
0: Δεν μου αρέσει. Έπεσε στα
3: σχήματα. Ναι, και εγώ το είδα. Και δεν σας θεωρώ ότι θεωρώ καλή και τη Φινλανδία παρά την παγωμάρα,
0: ναι,
3: παρά
0: ναι,
3: τον ανταγωνισμό, παρά τα πάντα.
0: Είναι ένα αντικειμενικά ωραίο τραγούδι.
3: Θεωρώ όμως ότι η δική μας συμμετοχή ήδη, και ελπίζω να το κάνει ακόμα περισσότερο το Σάββατο, έχει πετύχει το σκοπό της, που είναι να φέρει χαμόγελα στους ανθρώπους που θα το δούνε. Αυτό ήταν ο σκοπός των ανθρώπων που δημιούργησε.
0: Και θα το χορεύουμε, και θα είναι σε όλα τα πάρτις από εδώ και πέρα της Eurovision καλεσμένος ο Ακύλας.
3: Ναι, καλέ, φέρτο μου,
0: λοιπόν,
3: φέρτο, σου είπα, φέρτο.
0: Σε αφήνουμε. Έχεις κάτι τελευταίο το οποίο δεν ξέρουμε ή θα μάθουμε? Όχι.
3: Όχι, απλά να σας πω ότι ετοιμάζουν ένα υπερθέαμα οι Αυστριακοί, Λόρντι, Ρουσλάνα, Βέρκα, Φερντούσκα, πολλοί κόσμοι.
1: Θα
3: ετοιμαστείτε το Σάββατο.
0: Τα φιλιά μας και σε ευχαριστούμε. Θα φύγουμε
1: ευχαριστούμε
0: με το φέρτο εμείς, εντάξει.
1: Σου στέλνουμε την αγάπη μας.
0: Γεια σου, Θάνο. Κράτα γερά τα φιλιά μας. Αυτά. Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε.
2: Τι τελείωσε?
0: Τελείωσε, γιατί έχουμε περάσει και το χρόνο. Θα φύγει κυματόγαστερά, το μας κυνηγάει.
1: Αφιερωμένο λοιπόν στον Ακύλα μας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Γεια σας, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό σου κου, φιλιά.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα, 7 με 10.
0: Σας φιλούμε, σας αγαπάμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Bye bye. Πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Τεμπό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο.
9: Όπως συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός.
10: Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη.
9: Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, «Κάτι παίζει Powered by DEI».
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shop

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή, αλλά τι Παρασκευή. Μία πολύ όμορφη, ηλιόλουστη και δεν βρισκόμαστε μέσα στο στούντιο, αλλά είμαστε στο The Mall Athens. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε. Όλοι όσοι ακούτε ρυθμό 949, ξέρετε ότι σήμερα θα είμαστε παρέα. Από το πρωί, από τώρα δηλαδή, από τις 10, εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, μέχρι και το απόγευμα με τα Αλάνια, με τον Αλέξη, αλλά και την Άννα. Λοιπόν, γιατί όμως είμαστε σήμερα στο The Mall Athens? Γιατί σήμερα θα γνωρίσουμε τον νέο εντυπωσιακό McDonald's στον τρίτο όροφο, στο food area του The Mall Athens, το οποίο πραγματικά ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Και γιατί το λέω αυτό? 35 χρόνια McDonald's είναι αυτά. 35 χρόνια μέσα στη ζωή μας. 35 χρόνια, εγώ θα σας πω πώς την αίσθηση που έχω από τα McDonald's μέσα μου. Είναι αυτή η επιβράβευση που λες ότι έχεις περάσει μια πάρα πολύ κουραστική ημέρα. Έχεις πει ότι πω, πραγματικά τα έχω δώσει όλα, πεινάω. Και όταν πηγαίνεις και παίρνεις αυτό το Mac Meal, εντάξει, νομίζω ότι καλύτερη ανταμοιβή από αυτό και απόλαυση δεν υπάρχει. Και σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ ακριβώς έξω από το κατάστημα των McDonald's, στον τρίτο όροφο στο The Mall Athens, το οποίο θα σας εντυπωσιάσει, ξέρετε γιατί. Καταρχήν από την είσοδό του έχει γίνει κάτι ανεπανάληπτο, το οποίο το θεωρώ φοβερό. Είναι για πρώτη φορά, θα δείτε το σήμα, το κλασικό των McDonald's στα ελληνικά. Βεβαίως, θα ανεβάσω και φωτογραφίες μετά για να δείτε ακριβώς τι εννοώ. Και φυσικά αυτά τα 35 χρόνια McDonald's στην Ελλάδα γιορτάζονται και με το νέο flagship εστιατόριο, το οποίο είναι το νέο σημείο συνάντησης. Έχει μια τεράστια οθόνη μέσα το κατάστημα που θέλω να τη δείτε όλοι όσοι θα έρθετε εδώ, αλλά και όλοι όσοι πρόκειται να το επισκεφτείτε. Δεν λέω πάρα πολλά, θα σας λέω σιγά σιγά διάφορα πράγματα για τα 35 χρόνια των Mac και φυσικά θα πάω να γευτώ και όλα αυτά τα ωραία μενού που τα ξέρουμε ήδη. Λοιπόν, τώρα σειρά έχουν οι επιτυχίες, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια μας και εμείς εδώ θα είμαστε. Άντε, πάρτε ένα αυτοκίνητο, πάρτε έτσι το τρένο, οτιδήποτε, το πατίνι, δεν ξέρω και εγώ τι, και ελάτε εδώ στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, σας περιμένουμε σήμερα.

Ρυθμός 949. Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε ολοζώντανα σήμερα στο The Mall Athens και πιο συγκεκριμένα στον τρίτο όροφο έξω από το κατάστημα των McDonald's που φέτος κλείνουν τα 35 χρόνια στην Ελλάδα και γιορτάζουν έτσι με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο, με ένα νέο flagship εστιατόριο παρέα με το Ρυθμό 949 και με εμάς εδώ δηλαδή. Εννοείται ότι σας περιμένουμε όλους, να τα λέμε αυτά τα εύκολο εννοούμε να παραλύει, ποτέ θα είναι και ο Γιάννης εδώ, θα είναι και τα Λάνια. Αλλά πιο πολύ απ' όλα θέλω να σας μιλήσω λίγο έτσι για την προσφορά των McDonald's στην καθημερινότητά μας αυτά τα 35 χρόνια. Αυτό το Mac Menu, αυτά τα... Τι να πω, δηλαδή τώρα σκέφτομαι, κάνω εικόνα πόσες φορές έχω φάει στα McDonald's, πόσες φορές έχω αυτή η πρώτη μπουκιά, αυτό το ψωμάκι που έχουν μέσα, το λαχταριστό με την πίκλα και μου τρέχουν τα σάλια πρωινιάτικα. Να μου πεις τώρα είμαι τρελή. Όχι, απλά είμαι McDonald's lover. Πέρα όμως από όλα αυτά που αγαπάτε και αγαπάμε, θέλω να σας πω κάτι και για την κοινωνική προσφορά των McDonald's. Πέρα από το φαγητό λοιπόν, στηρίζουν ενεργά την ελληνική κοινωνία μέσω του Ronald McDonald House Charities. Δηλαδή προσφέρουν τη στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Πιο συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Αγία Σοφία έχει προσφέρει πάνω από 1000 διανυκτερεύσεις σε οικογένειες. Και σύντομα, να πούμε και κάτι έτσι πολύ όμορφο, ανοίγει και δεύτερο Έλενα Βενιζέλου. Και φυσικά τα McDonald's είναι δίπλα και σε αυτές τις οικογένειες, αλλά δίπλα και σε εμάς, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, θα σας πω και τι θα συναντήσετε, τι άλλο θα συναντήσετε. Καταρχήν θα συναντήσετε την ταμπέλα των McDonald's με το που μπείτε στην είσοδο στα ελληνικά. Είναι τρομερό αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή με έκανε με το που το είδα να έχω ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Αυτό μας φέρνει και πιο κοντά και δείχνει και πόσο έτσι κοντά μας είναι. Και θα μιλήσω κιόλας και για μία οθόνη που παρόμοια της δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα, 65 τετραγωνικών μέτρων, με το που μπείτε στο κατάστημα, το οποίο είναι ένα κουκλάκι, ένα καραμελάκι. Μπήκα εγώ μέσα και έτσι όπως το είδα, συμμαζεμένο, ωραίο, τέλειο, μυρίζει αυτό το φρέσκο, αυτό το καινούριο. Λέω, αχ, δεν θέλω να κάνω κάτι με το λερώσω. Αυτή την αίσθηση είχα. Αλλά εννοείται ότι τα McDonald's μας περιμένουν εδώ στο The Mall Athens να παραγγείλουμε τα ωραία τα Mac, τα μενού μας. Εγώ πήρα και το καφεδάκι μου από εδώ. Οπότε να ξέρετε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο. Σας περιμένουμε. Ιουλία Καλυμάνη αμέσως τώρα και πολλές ακόμα επιτυχίες. Stay tuned.

Α, είμαι καταπληκτικά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι στο ρυθμό 949, αλλά σήμερα είμαι εκτός στούντιο. Πράγμα που σημαίνει ότι έχω και πιο ανεβασμένη διάθεση. Όχι ότι στο στούντιο δεν έχω, μην παρεξηγηθώ. Απλά όταν είμαστε εδώ όλοι μαζί, όταν βλέπω πρόσωπα, όταν βλέπω χαμόγελα,

Χαμόγελο όταν βλέπω ένα περίεργο τύπου ύφος. Τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ γίνεται ρυθμός 949, κυρίες και κύριοι, και θα είμαστε παρέα μέχρι και το απόγευμα, από τις 5 μέχρι και τις 8 με τα Αλάνια. Αλλά αυτό που κάνει ακόμα καλύτερη τη σημερινή εμπειρία είναι τα McDonald's. Είναι τα McDonald's που κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα, που κλείνουν πάρα πολλές στιγμές, πολύ ωραίες αναμνήσεις μέσα από όλα όσα έχουν τα Mac menus, που μπορείτε φυσικά να βρείτε στα McDonald's. Και να σας πω και κάτι, εγώ θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα και θα πω το εξής. Τι είναι το φαγητό? Το φαγητό είναι ζέστη, το φαγητό είναι απόλαυση, το φαγητό είναι σύνδεση. Και πόσες φορές δεν έχουμε συνδεθεί παρέες, ας πούμε, λέμε να πάμε π.χ. να δούμε τη Eurovision. Ρε φίλε, παρέγγειλε από τα McDonald's, ξέρω εγώ, φέρε μου και εμένα ένα διπλό cheeseburger. Παρέγγειλε και αυτό, παρέγγειλε. Είναι σύνδεση, μία στιγμή της καθημερινότητας ή κάποια άλλη στιγμή. Όταν, αυτό που είπα πριν, όταν γυρίζεις από τη δουλειά και το μόνο που θέλεις είναι να κάτσεις καναπέ και να σου έρθει αυτό το μπέργκερ και οι μυρωδιές του και να το απολαύσεις. Κλείνω και τα μάτια του μεταξύ και οι σιελογόνια δένες μου έχουν πάρει φωτιά, γιατί το σκέφτομαι τώρα, κατάλαβε. Σκέφτομαι αυτό το feeling. Λοιπόν, αυτό είναι τα McDonald's, αυτό είναι τα 35 χρόνια που είναι στη ζωή μας και θα συνεχίσουν να είναι στη ζωή μας. Και γι' αυτό σας προσκαλώ όλους σήμερα να έρθετε στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, να δείτε ένα κουκλάκι, ένα κουφετάκι κατάστημα, το οποίο με το που θα μπεις θα δεις μια ταμπελανά που γράφει McDonald's στα ελληνικά. Γιατί πια είναι συμφασμένη η ζωή μας με τα McDonald's. Και να σου πω και κάτι άλλο που πρέπει να έρθεις για να το δεις, γιατί διαφορετικά είναι να το περιγράφεις και αλλιώς να το βλέπεις με τα μάτια σου και να το νιώθεις με τις αισθήσεις σου. Μια τεράστια οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων σε περιμένει, που αλλού δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και στο Hong Kong. Αμέ, να τα λέμε και αυτά. Υπάρχει το flagship, λοιπόν, η μία mood engine, η οποία προσαρμόζεται στη διάθεσή σου, και το έχουμε εμείς εδώ και στο Hong Kong. Τι άλλο να περιγράψω? Να περιγράψω τη χαρά μου, νομίζω ακούγομαι και θέλω να σε δω και από κοντά. Σιγά σιγά γεμίζει και κόσμο το The Mall Athens, γεμίζει έτσι και κυρίες και κυρίους και οικογένειες, ολόκληρη οικογένεια. Και σήμερα που είναι Παρασκευή, πώς να φέρω τα μικρά εδώ, όλους μαζί? Α, θα γίνει χαμός, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε εννοείται με περισσότερες επιτυχίες και με περισσότερες εντυπώσεις, και άμα περάσει και κάποιος από εδώ, να πούμε και μια καλημέρα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
4: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το Team Lidl αναζητάει υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
15: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
17: Macwell μακαρόνια.
16: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ρυθμός 949. Πείτε μου, πότε πέρασε μία ώρα. Πείτε μου, νιώθω ότι είμαι εδώ στο The Mall Athens μόλις 5 λεπτά. Μόλις σαν να έκανα το πρώτο μου on. Εντάξει, πραγματικά όταν περνάς καλά, περνάει και ο χρόνος έτσι νερό. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα και θα είμαστε εδώ, σύσσωμος ο ρυθμός 949, μέχρι και τα Λάνια, για να σας υποδεχτούμε και να γιορτάσουμε μαζί το άνοιγμα των McDonald's στον τρίτο όροφο του The Mall Athens, σε ένα υπέροχο κατάστημα με πάρα πολύ όμορφες εκπλήξεις. Φυσικά με τα Mac Menu που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην κοιλιά μας, θα πω εγώ. Γελάσε, γελάτε, αλλά να σου πω κάτι. Συγγνώμη τώρα. Πόσοι δεν έχουμε συνδεθεί με αυτό το Mac Cheese, ρε φίλε. Πόσοι δεν έχουμε συνδεθεί, πόσοι δεν έχουμε πάρει, λέμε, εγώ πολλές φορές την πατάω, ξέρεις τι λέω. Εντάξει, okay, ένα ίσον κανένα, να πάρω και δεύτερο. Και πάντα θέλω και τρίτο. Αλήθεια, ξέρω, θα μου πείτε τώρα, δεν μου πολύ φαίνεται. Λέω εγώ τώρα έτσι. Ναι, σας βλέπω και σας εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευλογούμε και τα γένια μας. Αλλά πραγματικά δεν το χορταίνεις, ρε παιδί μου. Βλέπω και τα παιδικά, τα καρεκλάκια που έχουν εκεί πέρα για τα μικρά, τα ζουζούνια, κόκκινα, με αυτό το κίτρινο το χαμογελάκι. Και σκέφτομαι τώρα ότι πραγματικά είναι για όλη την οικογένεια. Είναι να περάσεις μια βόλτα, να φας, να συνδεθείς, να απολαύσεις. Αυτό είναι τα McDonald's, παιδιά. Καθημερινές στιγμές. 35 χρόνια είναι αυτά. Και για να μην σε κουράζω πάρα πολύ και για να βγούμε έτσι και σε ένα σύντομο break, να σου πω ότι έχουν και κοινωνική δράση. Αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να υπενθυμίσω ότι είναι στον τρίτο όροφο του The Mall Athens και έχουμε και κάτι μοναδικό που μόνο εδώ σε εμάς στην Ελλάδα υπάρχει και στο Hong Kong. Φυσικά μιλάω για την τεράστια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, τη Moon Engine, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σου. Φεύγουμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε και με 10 στη σειρά και με περισσότερες εκπλήξεις.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot. 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο OTEGroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

0: παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Μαντό Γαστεράτου. Είμαστε στο The Mall Athens σήμερα, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και βρισκόμαστε έξω από το κατάστημα McDonald's στον τρίτο όροφο για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια Mac. Να γιορτάσουμε έτσι αυτή την όμορφη στιγμή, αυτή την όμορφη ημέρα μάλλον, γιατί εδώ δεν θα είμαστε μόνο μία στιγμή, θα είμαστε μέχρι το απόγευμα μαζί σας. Και αυτό σημαίνει ότι σας περιμένουμε όλους να έρθετε από κοντά, να απολαύσετε φυσικά τα Mac Menu, τα οποία τα ξέρετε, νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά, είναι στη ζωή μας πάρα πολύ δυνατά εδώ και 35 χρόνια και θα συνεχίσουν να είναι, γιατί μας προσφέρουν στιγμές απόλαυσης, αλλά εκτός από το φαγητό που όλοι το γνωρίζετε, θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν το ξέρατε, ότι έχει και κοινωνικό αποτύπωμα, έχει και κοινωνική προσφορά. Βεβαίως, τα McDonald's, πέρα λοιπόν από όλα αυτά που συζητάμε, στηρίζουν ενεργά την ελληνική κοινωνία μέσω των Ronald McDonald House Charities και προσφέρουν στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Έχουν δώσει δηλαδή στο νοσοκομείο Αγία Σοφία πάνω από 1000 διανυκτερεύσει σε οικογένειες και σύντομα ανοίγει και δεύτερο στο Έλενα Βενιζέλου, οπότε νομίζω ότι η στήριξή τους θα είναι μάλλον και θα είναι έμπρακτη. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους εδώ να συμφάγουμε, βεβαίως, βεβαίως, να περάσουμε όμορφα, βεβαίως, βεβαίως, γιατί μουσική έχουμε, φαγητό έχουμε, τον κατάλληλο χώρο, το The Mall Athens, το έχουμε. Το μόνο έτσι που θέλουμε είναι η δικιά σας παρέα. Λοιπόν, βάζω εγώ τη μουσική, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα με Δευτέρα και μπορεί να είναι Παρασκευή, αλλά και οι Δευτέρες ωραίες είναι, έχουν τη χάρη τους και τα λέει καλύτερα ο Αντώνης Ρέμος.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

κοντά σου σήμερα για ώρες ολόκληρες. Είμαστε στο The Mall Athens. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 και θα είμαστε μαζί εδώ όλο ζώντανα μέχρι και τις 2. Αμέσως μετά θα έρθει ο Γιάννης Κατσινάκης, θα έρθουν και τα Αλάνια. Γιατί γιορτάζουμε 35 χρόνια McDonald's και αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει πολλά καταρχήν για όλους εμάς, διότι νομίζω ότι η απόλαυση, νομίζω ότι τα Mac Menu είναι συμφασμένα. Πια είναι μέσα στη ζωή μας πάρα πολύ δυνατά και θα συνεχίσουν να είναι. Και γι' αυτό λοιπόν αυτά τα 35 χρόνια θα τα γιορτάσουμε σήμερα παρέα στον τρίτο όροφο του The Mall Athens, σε ένα κατάστημα πραγματικά πανέμορφο. Όσοι έρθετε εδώ θα το δείτε. Έχει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο σύγχρονο design και φυσικά όλα αυτά που θέλεις να γευτείς στα McDonald's, στα McMenus. Τώρα, να σου πω ότι θα δεις και πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ υπερσύγχρονα και πρωτοποριακά πράγματα σε αυτό το κατάστημα. Γιατί... Οθόνη 65 συγγνώμη, τετραγωνικών μέτρων δεν θα βρεις πουθενά αλλού εκτός από αυτό το κατάστημα και στο Hong Kong. Βεβαίως είναι λοιπόν κάτι που υπάρχει μόνο σε εμάς εδώ, το Mood Engine, που προσαρμόζεται ανάλογα με τη διάθεσή μας, γιατί δεν έχουμε όλη την ίδια διάθεση κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Άλλη διάθεση έχουμε το πρωί, άλλη διάθεση το μεσημέρι και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εγώ πάντως έχω πολύ ωραία διάθεση. Θέλω πολύ να σε γνωρίσω από κοντά, να έρθεις εδώ, να τα πούμε, να συμφάγουμε κιόλας. Βλέπω ήδη εδώ έχει έρθει ο κόσμος. Από πολύ νωρίς κιόλας είχατε έρθει. Είδα μία παρέα κοριτσιών. Τι ώρα ήρθα εδώ, ήρθα 10 παρά. Και είδα μία παρέα κοριτσιών που ήδη ήταν μέσα στα McDonald's και τρώγανε. Και φυσικά αυτό θα το λέω γιατί με έχει συγκινήσει. Δεν μπορώ να μην πω ότι η ταμπέλα των McDonald's είναι γραμμένη στα ελληνικά. Πόσο πολύ σύνδεση πια θέλεις, πόσο απόλαυση θέλεις, την έχεις. Λοιπόν, πάμε σε Σταβέντο και Αλεξάνδρα για να ενισχύσουμε αυτό το συναίσθημα και με τη διάθεσή μας και με τη μουσική μας.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Το ονοματάκι σας μόνο?
1: Ειρήνη.
0: Γεια σας, κυρία Ειρήνη μου.
1: Εγώ χαίρομαι για σένα. Πόσα μωρά έχεις?
0: 3.
1: Μπράβο, έκανα 4.
0: Όχ, να είστε καλά, να είστε καλά. Τι γλυκιά κυρία είναι αυτή? Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να πείτε.
1: Τους πρώτους που κάναμε υποστήριξη στα McDonald's, στο Χολαργό, στο Σύνταγμα, ηλεκτρονικά delivery. Όχι delivery, τα προγράμματα.
0: Τι λέτε τώρα, τι λέτε. Πω, να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα από κοντά. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είδατε, είναι αυτό που σας είπα ότι έχει άλλη πώς να το πω, τώρα έχω συγκινηθεί κιόλας. Έχει άλλη επαφή, άλλη σύνδεση το live και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είμαστε στο The Mall Athens, που θα είμαστε εδώ. Να, η κυρία Ειρήνη τώρα μας είπε ότι ήταν από τους πρώτους. Ακούστε τώρα πόσο μικρός είναι ο κόσμος, στο κατάστημα των McDonald's που κάνανε έτσι τις ηλεκτρονικές παραγγελίες πριν από πόσα χρόνια. Και κοιτάξτε τώρα πώς έχει γίνει μέσα στη ζωή μας, πώς έχουν μπει δυνατά τα McDonald's, γιατί 35 χρόνια είναι αυτά και το φαγητό και όλη αυτή η σύνδεση. Μ' ακούτε? Ναι, γράφει δυνατά. Είμαστε live, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, θέλω να έρθετε οπωσδήποτε στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, να δείτε και την τεράστια οθόνη που μόνο εμείς την έχουμε εδώ στην Ελλάδα, το flagship, μόνο εμείς και στο Hong Kong. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι, να δείτε αυτό το κουκλί το κατάστημα στον τρίτο όροφο και φυσικά να πάρετε και το Mac Meal σας και να έρθετε εδώ να ακούσετε επιτυχίες, να γνωριστούμε και από κοντά. Αυτά και άλλα πολλά σας περιμένουν σήμερα. Εμείς τώρα που πάμε σε διαφημίσεις ή πάμε σε τραγούδι, έχω χάσει και το, κατάλαβες, έχω χάσει και το πρόγραμμα. Αυτά είναι όμως, αυτή η ομορφιά είναι του live. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε περισσότερες επιτυχίες.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Το παπάκι θα βουτήξει, θα πει τη φράση κάτω από το νερό. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Τι παιδιά είναι αυτά, ωραία. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να βάλουμε το παπάκι να βουτήξει?
5: Ωραία. Φύγαμε.
6: Ο Αγγίλας αύριο θα βγει πρώτος.
3: Τι είπε?
4: Ο Αγγίλας βγήκε πρώτος.
6: Ο Αγγίλας αύριο θα βγει πρώτος.
4: Ο Αγγίλας βγήκε πρώτος. Ο Αγγίλας θα βγει αύριο πρώτος.
3: Ναι.
5: Ναι.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
8: Coach! Σου

0: Washington! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038. Το 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog.
16: Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
21: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
20: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Και εγώ, καρδιά μου, είμαι στο ρυθμό. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε σήμερα παρέα στον τρίτο όροφο. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Στον τρίτο όροφο του The Mall Athens, γιατί για να γιορτάσουμε μαζί τα 35 χρόνια McDonald's. Είναι εδώ, είναι στη ζωή μας, είναι στην καρδιά μας και πόσο χαίρομαι που βλέπω τώρα, ας πούμε, ναι, μου κάνει σήμα εκεί ένα παιδί. Λοιπόν, πόσο ωραίο είναι που τα McDonald's, ρε παιδί μου, περιέχουν όλους, σε όλες τις καταστάσεις και σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Δηλαδή, βλέπω εδώ τώρα από όμορφα νεαρά παιδιά μέχρι οικογένειες, μέχρι μικρά, καλημέρα. Τι θέλεις να πεις, τι θες, ένα γεια, πώς σε λένε, μισό λεπτό να γεια σου ρε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα σας. Είναι πολύ ωραίο εδώ το stand που έχετε στήσει.
0: Ακούς ρυθμό.
1: Ακούω ρυθμό.
0: Και τώρα σας βλέπω, έχεις έρθει με την παρέα εδώ. Τι είναι, φιλαράκια?
1: Όλοι.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 17.
0: Καλά δεν έχεις σχολείο σήμερα, τι?
1: Έχουμε τελειώσει από χθες.
0: Τι εννοείς, δεν έχετε σήμερα Παρασκευή σχολείο? Πώς γίνεται αυτό, τι έχουμε αργία ρε παιδιά? Ναι. Για πες.
1: Η Δευτέρα Λυκείου τελείωσε χθες.
0: Α, έχετε εξετάσεις τώρα.
1: Ξεκινάνε οι εξετάσεις. Αφήστε το.
0: Κατάλαβα. Δευτέρα Λυκείου πας τρίτη τώρα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε ήρθες εδώ με την παρέα να πάρετε... γεια σου αγάπη μου, γεια σας ρε παιδιά. Ήρθατε εδώ πέρα στα McDonald's να κάνετε ένα break και μετά διάβασμα, λέμε τώρα, ε.
1: Ναι, κανονικά, ναι.
0: Α, σε βλέπω, είσαι πολύ ενημερωμένος εσύ.
1: Μέσα στην εβδομάδα πρέπει να διαβάσουμε γιατί ξεκινάνε και τα μαθήματα.
0: Τι δίνεις?
1: Πρώτο μάθημα δίνουμε όλοι μαζί, μαθηματικά προσανατολισμού.
0: Οχ, παιδιά, καλή ώρα, καλή ώρα πήγα να πω. Καλή επιτυχία και καλό προσανατολισμό. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου, παιδιά. Να είστε καλά. Ορίστε, βλέπεις εδώ. Έρχεσαι, ρε παιδί μου, στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, στο McDonald's και βλέπεις τα νιάτα. Βλέπεις τη ζωή. Έτσι και για σένα, λέω, φιλενάδα μου, εννοείται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. 35 χρόνια που σας έλεγα είναι αυτά. 35 χρόνια που ζεσταίνει την καρδιά μας και το στομάχι μας, θα πω εγώ. Μεγάλη απόλαυση. Τώρα τι να λέμε, μεγάλη αγάπη. Και θέλω να αφιερώσω κιόλας και αυτή την ημέρα και εδώ στην ύφη μου κιόλας, στην Ειρήνη, που ξέρω ότι συχνά πυκνά με ακούει και έχει τα McDonald's κόρνο στο κεφάλι της. Μου λέει κάθε φορά ότι, αχ ρε εσύ, για να ηρεμήσω, θα πάω McDonald's, θα κάτσω καναπεδάρα και θα απολαύσω. Ειρήνη, έλα από εδώ να σε κεράσω. Γιατί σήμερα τα McDonald's κερνάνε. Κερνάνε χαρά, κερνάνε ζωή, κερνάνε έτσι όμορφες στιγμές, όπως τα ξέρουμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο break, γιατί πολύ μιλάω σήμερα, αλλά ξέρεις, εμένα δεν είναι τώρα να με αφήσεις εδώ με κόσμο. Ανοίγει η καρδιά μου, σύντομο break και επιστρέφουμε.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Φωτιά με φωτιά. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάβρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός.
2: το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by DEI.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: θέτει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες, είμαι η Μαντώγα Στεράτου. Και όπως είμαστε κάθε μέρα από τις 10 παρέα, έτσι θα είμαστε και σήμερα. Αλλά κάπου πολύ όμορφα, με πολύ κόσμο, με πολύ έτσι φως και πολύ διάθεση εννοείται και μόνο επιτυχίες. Σήμερα βρισκόμαστε στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, στο Food Area, όπου πραγματικά τα McDonald's έχουν ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη και να σας πω γιατί. Γιατί μόνο σε αυτό το κατάστημα, στον τρίτο όροφο και στο κατάστημα του Hong Kong, στα McDonald's, έχουμε την εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, την Mood Engine, η οποία προσαρμόζεται στη διάθεσή μας. Αν πάτε μέσα στο κατάστημα, θα δείτε μια τεράστια οθόνη, ένα τοίχο με μια φωνάρα, παιδιά, πραγματικά δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Υπάρχει μόνο εδώ το flagship, τον McDonald's, αλλά και στο Hong Kong, όπως σας είπα, και φυσικά το αγαπημένο και μη εξαιρεταίο Mac Menu, που ξέρουμε όλοι, 35 χρόνια είναι αυτά, και είμαστε εδώ για να τα γιορτάσουμε με πολύχρωμα μπαλόνια, με κόσμο που βλέπω έρχεται, κάνει τις παραγγελίες του και εγώ έτοιμη είμαι. Τώρα, παιδιά, μην νομίζετε, τώρα που θα μπουν τα τραγούδια μου, τι θα κάνω? Θα πάω, θα παραγγείλω και θα απολαύσω. Και να σου πω στο σημείο αυτό ότι εκτός από το φαγητό είναι και εξαιρετικό το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνική του δράση τα McDonald's εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 1000 διανυκτερεύσεις σε οικογένειες. Στηρίζει το νοσοκομείο Αγία Σοφία, αλλά και σύντομα θα ανοίξει και δεύτερο στο Έλενα Βενιζέλου. Οπότε νομίζω ότι τα McDonald's, εκτός από μέσα δυνατά στη ζωή μας, είναι και συνοδοιπόροι και στους ανθρώπους που το έχουν, έτσι, έχουν ανάγκη μια ζεστασιά και μια στήριξη. Πάμε να απολαύσουμε επιτυχίες και επιστρέφουμε εδώ στο ρυθμό.

0: Ναι, θα το χάσω εγώ το μυαλό μου σήμερα, γιατί βλέπω πολύ ωραίους ανθρώπους εδώ. Έρχεστε από κοντά. Αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό. Είμαστε ολοζώντανα στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, για έναν πάρα πολύ ωραίο λόγο. 35 χρόνια McDonald's. 35 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Μέσα στη ζωή μας, πόσες φορές, ας πούμε, δεν έχει τύχει να θέλουμε να φάμε κάτι, να δώσουμε ένα μπράβο στον εαυτό μας για μια δύσκολη μέρα, μια απαιτητική μέρα. Πόσες φορές θέλουμε έτσι να πάμε να γιορτάσουμε ένα event, ένα γεγονός, είτε στο σπίτι. Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου, φιλενάδα μου. Παιδιά, τι ωραία που περνάω σήμερα. Τι ωραία είναι εδώ. Έχει έρθει πολλοί κόσμος από εδώ να μας δει από κοντά και για το ρυθμό και για να ακούσει τις μουσικές, αλλά κυρίως για να παραγγείλει το αγαπημένο Mac Menu, το οποίο θα κάνω κι εγώ, παιδιά. Περιμένω πώς και πώς να πάμε σε break για να κάτσω να απολαύσω. Τι να πάρω. Θα πάρω 2 Mac Cheese, σίγουρα, που είναι τα αγαπημένα μου. Θα πάρω το αναψυκτικό μου και κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ από παιδάκι. Γεια σου μωρό μου, γεια σου κουκλάρα μου. Πήρες και μπαλόνι, βλέπουμε. Ποιον έχεις έρθει, με τη μαμά? Καλημέρα. Καλησπέρα δηλαδή, γιατί έχει περάσει η ώρα. Κάτι που δεν έχω συνειδητοποιήσει, έτσι. Είμαστε εδώ από τις 10 και περνάει τόσο γρήγορα η ώρα που εγώ δεν καταλαβαίνω την αλλαγή, γιατί βλέπω πολύ κόσμο. Βλέπω πολλά χαμόγελα. Εδώ, όταν θα έρθετε στα McDonald's, καταρχήν και θα παραγγείλετε και θα μπείτε στο κατάστημα, το κουκλάκι, το ζωγραφιστό. Έχει ένα design κι εσείς. Βλέπω εδώ μία φιλενάδα. Λέω κουκλάκι ζωγραφιστό και μου κάνει έτσι. Σ' αγαπάω και σε βγάλω στον αέρα. Λίγο να ξέρεις που όλο έρχεσαι, βλέπεις. Είναι εδώ στο McDonald's η φιλενάδα μου, θα τη φωνάξω. Μετά βοηθάει τον κόσμο έτσι να παραγγείλουν, γιατί μπορείς και εσύ να παραγγείλεις, εννοείται, το Mac menu σου. Οτιδήποτε θέλεις να παραγγείλεις, να κάνεις μια self-service εξυπηρέτηση. Αλλά εμένα αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι και μια τεράστια οθόνη που έχει μέσα το κατάστημα. 65 τετραγωνικά, παιδιά. Είναι ένας ολόκληρος τείχος, μια οθονάρα. Δεν έχω ξαναδεί πιο μεγάλη. Και θα μου πεις, θα συμφωνήσεις μαζί μου όταν έρθεις, γιατί τέτοια οθόνη, flagship των McDonald's, έχουμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, στο The Mall Athens, στο κατάστημά μας, και στο Hong Kong. Φανταστικό αυτό, έτσι. Και μπορεί να αποτυπώσει και κάθε mood που έχουμε, κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας. Λοιπόν, και φυσικά να πω, αυτό θα το λέω πάντα. Θα μου πείτε, Μαντώ, το λες και το ξαναλες. Αλλά το λέω και το ξαναλέω, γιατί εμένα με έχει φέρει έτσι, με έχει συγκινήσει. Η ταμπέλα των McDonald's, το χαρακτηριστικό αυτό, το M, που όλοι το αναγνωρίζουμε από χιλιόμετρα μακριά, είναι γραμμένη στα ελληνικά, το McDonald's. Πράγμα που σημαίνει ότι ναι, είναι πολύ έντονα στη ζωή μας. Βλέπω όλες τις ηλικίες. Βλέπω νεαρά παιδιά, βλέπω οικογένειες. Σε λίγο θα φέρω και εγώ τα δικά μου εδώ να απολαύσουμε όλοι το Mac Menu μας. Λοιπόν, τα λόγια είναι περιττά. Ας αφήσω λίγο τη μουσική να μιλήσει. Είμαστε στην τρίτη ώρα με τις 10 επιτυχίες τη σειρά. Τώρα τι θα ακούσουμε? Ακούσαμε Γιώργο Σαμπάνη και τώρα πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη. Από Γιώργο σε Γιώργο, εδώ στο ρυθμό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση. Ελάτε κι εσείς εδώ και κάντε μας επίθεση. Επίθεση αγάπης θέλω. Βλέπω και τον κόσμο. Τι είπες? Έτσι. Επίθεση στα burgers, λοιπόν. Επίθεση στο Mac Menu, γιατί είμαστε στο The Mall Athens ολοζώντανα, στο κατάστημα McDonald's. 35 χρόνια είναι αυτά και είμαστε εδώ για να το γιορτάσουμε. Εγώ από τις 10, αμέσως μετά ο Γιάννης Κατινάκης και τα Λάνια θα είμαστε εδώ να δούμε και την τεράστια οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων και φυσικά να έρθουμε και σε επαφή με εσάς, να σας γνωρίσουμε και να συμφάγουμε κιόλας. Σύντομο break και επιστρέφουμε μόνο με επιτυχίες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Ηχογράφηση μίμηση Ειρήνα σήμερα.
3: Πάμε.
2: Έτσι.
3: Τρόμαξε καλέ. Ο Λευτέρης, παιδιά, πάμε. Κερδίζει.
4: Αχ,
3: τι?
4: Αχ. Σιρήνα από το Σιρηνάκι.
3: Λοιπόν, εμείς καταλήξαμε νομίζω, οπότε πάμε να βγάλουμε στον αέρα αυτόν που κρίνουμε εμείς. Καλημέρα, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή?
5: Νίνο, Νίνο, Νίνο, Νίνο.
2: Φίλε, είσαι σπέρι.
3: Καλημέρα, ποιος είσαι?
5: Καλημέρα, παιδιά, είμαι ο Γιώργος.
3: Γεια σου, Γιώργα.
5: Κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά, είστε φανταστικοί, πεθαίνω στα γέλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Έτσι.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός

0: Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smile emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ίωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε!
10: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
18: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
19: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
20: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
19: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
21: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
22: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ρίφ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ρυθμός 949. Αυτή ήταν η Σταβέντο και η Έλληνα Παπαρίζου. Κλασικό πια, το θυμάσαι. VMA, κλασικό και αγαπημένο. Και έτσι στο αγαπημένο The Mall Athens βρισκόμαστε και εμείς σήμερα για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια MAC. Είμαστε στον τρίτο όροφο, χαμόγελα, βλέπω πολλούς ανθρώπους. Τώρα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έρχεστε εδώ, επισκέπτεστε εμάς, από εδώ το κατάστημα. Γιατί αυτό δεν είναι, αυτό έχει σημασία, η σύνδεση και οι όμορφες στιγμές που περνάμε παρέα. Και μιας και που είπα σύνδεση, γιατί το φαγητό είναι σύνδεση, τα McDonald's γιορτάζουν 35 χρόνια. Έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας και να σας πω ένα ενδεικτικό μέσο όρο. 31.650 επισκέπτες την ημέρα και περισσότερα από 26 εκατομμύρια μπέργκερς ετησίως. Κατάλαβες τι γίνεται. Το καταλαβαίνω κιόλας αυτό. Είναι τεράστια η προσέλευση στα McDonald's, αλλά είναι και τεράστια η όρεξη και η επιθυμία για McDonald's. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι και το απόγευμα και τα λάνια μας. Προς το παρόν θα σας αφήσω σε ένα σύντομο break, αλλά θα επιστρέψω με 10 επιτυχίες στη σειρά και θέλω να είστε όλοι εδώ.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε. Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν. Γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη!
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη!
7: Όλα, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
11: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
16: Τι?
15: Είπε μπα.
16: Είπε μπαμά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα?
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

www.greenfood.gr. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Ρυθμός 949, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε όσοι είστε εδώ μαζί μας live. Είμαστε στο The Mall Athens και είμαστε εδώ για ένα πολύ ωραίο λόγο, για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια McDonald's, τα 35 χρόνια που είναι στη ζωή μας και δίπλα μας, και τα 35 χρόνια απόλαυσης, θα πω εγώ. Είμαι πανέτοιμη να παραγγείλω τώρα σε λίγο που θα έτσι απολαύσουμε επιτυχίες. Τι θα κάνω, εγώ θα απολαμβάνω ένα... ποιο μας είπε εδώ η φίλη ότι της αρέσει το crispy? Crispy McBurger με κοτόπουλο. Αυτό θέλω, αυτό θέλω, και ήδη μου τρέχουν τα σάλια. Τώρα, εσύ αν βρίσκεσαι κάπου εδώ κοντά, στα Perix, στο The Mall Athens, μπορείς να έρθεις λοιπόν στον τρίτο όροφο για να δεις το νέο κατάστημα. Είναι γεμάτο με κόσμο, δεν περίμενα να μην δεν ήταν ούτως ή άλλως, γιατί μέσο όρο 31.650 επισκέπτες και περισσότερο από 26 εκατομμύρια burgers είναι αυτά ετησίως, οπότε καταλαβαίνω τον λόγο που είναι πάντοτε γεμάτα τα McDonald's. Τώρα... φυσικά έχει και κοινωνικό αποτύπωμα, έτσι, τα αγαπημένα μας McDonald's. Να πούμε ότι το Ronald McDonald House στο νοσοκομείο Αγία Σοφία έχει προσφέρει πάνω από 1000 διανυκτερεύσεις σε οικογένειες και σύντομα θα ανοίξει και δεύτερο στο Έλενα Βενιζέλου. Λοιπόν, θα σας αφήσω, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, θα σας αφήσω με τις μουσικές. Εγώ πάω να βουτήξω μέσα στο μενού και να απολαύσω. Σας περιμένω και εσάς να σας γνωρίσω από κοντά.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Πω, κόσμος! Κόσμος, έτσι, να έρχεστε εδώ. Είμαστε στο McDonald's, στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο. Αχ, σας πω, αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμη να βουτήξω. Πήρα το Mac, πώς το είπαμε, Crispy. Το Mac Crispy, αυτό θέλω. Crispy Chicken. Θέλω να το φάω πάρα πολύ, παιδιά. Δηλαδή, τώρα θα με πείτε λίγο έτσι, όχι και τόσο ευγενική, αν κάνω την πρώτη μου μπουκιά στον αέρα. Ναι, θα το πείτε και θα έχετε και δίκιο. Αλλά όμως θέλω να έρθετε εδώ να συμφάγουμε, γιατί έχουμε στήσει το booth μας ακριβώς έξω από το καταπληκτικό κατάστημα McDonald's, στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και βλέπω πολύ κόσμο, βλέπω μαμάδες, βλέπω παιδάκια, βλέπω νέα παιδιά, παρέες, έτσι, πολύ όμορφο κόσμο. Έχετε έρθει να μας δείτε από κοντά και εμείς σας βλέπουμε έτσι από κοντά στο ολοκένουργιο κατάστημα, το οποίο είναι τέλειο μέσα, έχει πολύ ωραίο design, minimal, έχει μία οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων. Θα μου πείτε τώρα, εδώ, μίλαγα με ένα συνεργάτη και μου έλεγε, να σε πω στον αέρα, λοιπόν, και μου έλεγε, έχεις κάνει λάθος, δεν είναι 65 τετραγωνικά, μήπως είναι 65 ίντσες. Όχι, είναι 65 τετραγωνικά, μόνο εμείς εδώ στο κατάστημα McDonald's, στο The Mall Athens στην Ελλάδα, το έχουμε, και στο Hong Kong. Για να τα ξέρετε αυτά, έρθετε να τα δείτε και με τα παιδάκια σας να εκπαιδεύετε. Πλαγούν. Λοιπόν, σας αφήνω σε μουσικές, γιατί έχω να απολαύσω κι εγώ και το crispy mac cheese μου, και επιστρέφω.

0: Ρυθμός 949, αυτό είναι. Οπ, ξαφνιαστήκατε, σου λέει. Παναγία μου, εκεί που είμαστε μέσα στη σιγαλιά, όχι στη σιγαλιά, μέσα στη ζωντάνια και στην ενέργεια, θα πω εγώ στο The Mall Athens. Εδώ είμαστε, κυρίες μου και κύριοι μου. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε από τις 10 το πρωί και θα είμαστε ο σύσσωμος ο ρυθμός ακόμα μαζί σας μέχρι και τις 8 το βράδυ. Γιατί είμαστε όμως εδώ, στον τρίτο όροφο του The Mall Athens, για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια McDonald's, που αυτό φαίνεται. Φαίνεται ότι έχουμε γιορτές σήμερα, έχουμε χρώματα, έχουμε μπαλόνια, έχουμε μία ταμπέλα που γράφει McDonald's στα ελληνικά. Φωνάζει ότι είναι εδώ μέσα στη ζωή μας τόσα χρόνια ούτως ή άλλως. Είναι πιο όμορφες στιγμές. Εγώ να σας πω ότι με ακούτε έτσι ίσως δύο τόνους πιο ανεβασμένοι, γιατί μόλις απόλαυσα το Mac menu μου. Πήρα ένα τέλειο. Πώς το είπα, μόλις το ξεχνάω, να σας το πω και εσάς όταν έχετε.
1: Crispy bacon.
0: Crispy bacon. Τέλεια. Πήρα το crispy bacon, λοιπόν, να το πάρετε να το προτιμήσετε. Παιδιά, τι ωραίο που ήταν αυτό. Και όλο λέω. Ναι, και όλο λέω. Θα πάρω. Εντάξει, λίγο θα κρατηθώ. Θα κάνω έτσι μια προσπάθεια, ας πούμε, να μην ξεφύγω. Αλλά θα ξεφύγω εδώ. Πάω να πάρω και δεύτερο. Δεν υπάρχει. Γιατί ένα ίσον κανένα. Συμφωνείς, Λευτέρη? Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ελάτε από εδώ να σας γνωρίσουμε από κοντά. Να γιορτάσουμε μαζί αυτά τα 35 χρόνια των McDonald's στην Ελλάδα. Το νέο κατάστημα, να σας πω, είναι φαντασμαγορικό. Θα πω μοντέρνο και φουτουριστικό, γιατί το φουτουριστικό έχει νέο flagship εστιατόριο και 65 τετραγωνικά μέτρα οθόνη, το διανοείσαι, ένα στίχος, παιδιά, τεράστιος οθόνη. Θα φέρω τα μικρά εδώ, θα τρελαθούν. Οπότε, αν θέλεις να έρθεις να γνωριστούμε από κοντά και εκεί που θα τρως και θα απολαμβάνεις, να έχεις και τις μουσικές σου, τι καλύτερο, από αυτή τη σημερινή μας συνάντηση. Φεύγω σε σύντομο break, εσύ δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά, εκτός αν είναι να φύγεις από το σπίτι από όπου αλλού είσαι και να έρθεις στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, στο McDonald's.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό. Σε 949, μόνο επιτυχίες.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά...

0: φορά τα παγωτά μου μόνο στά μου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τρεις εργένιδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

9.49.

0: Φέρτο μα, Ακύλα, φέρτο. Φέρτο μα, Ακύλα. Φέρτο ρε, εσύ, Ακύλα. Σήμερα είναι και η Eurovision. Ρυθμό 9:49. Μόνο επιτυχίε. The Mall Athens. Σήμερα είπα, είναι η χαρά μου. Είναι η χαρά μου. Τέτοια Παρασκευή είναι σήμερα. Νομίζω ότι ήταν Σάββατο, κατάλαβε. Λοιπόν, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω εδώ τον κόσμο εγώ τώρα, γιατί εδώ θα βρίσκομαι, στο McDonald's, στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο. Προγνωστικά τα στοιχήματα λένε ότι θα είμαστε μέσα στην τριάδα. Θα είμαστε, τι λέτε. Ναι! Ναι, ρε Λευτέρη, λέτε, θα είμαστε. Θα δείτε Eurovision, τι θα κάνετε σήμερα, αύριο. Ατζάλα, Τζάλα, είστε από Τσίπρο. Ελάτε, τσαμένα, τα κάνουμε νουλα λιλίτσα. Είμαι πολλά καλή. Καλή επιτυχία και στην Κύπρο μας να πούμε. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό είναι το vibe εδώ στο The Mall Athens, στο McDonald's. Καλώς τον. Καλώς τον και σάργησε. Λέω, πού είναι ρε παιδιά ο Γιάννης, ο Κατινάκης, ο Κατινάκης, ο Γιάννης. Μου λέει, εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος και 59, μου λέει, θα έρθει. Να δεις και είναι και 58. Μου λέει, να δεις, έχω την εντύπωση ότι κάθε φορά κρύβεται επίτηδες κάπου και έρχεται και κάνει μια τζα. Και... πού είσαι, έλα εδώ, έλα εδώ.
1: Ήρθα με τη διευθυντριά μου αρχικά να πω. Έχω κάθε δικαιολογία, είμαι έτοιμος για όλα και τρεις ώρες θα μας αμπουκιάσουμε. Θα περάσουμε τέλεια και μαντό μου, γαστεράτο μου. Θέλω και μια αγκαλιά να σε κάνω.
0: Εννοείται θα αγκαλιαστούμε και τα δω. Εγώ ήδη μας αμπουκιάσα. Λοιπόν, άκου να πάρεις το Mac Crispy. Δεν παίζεται, δεν πετάφαγα. Αφού θα πάρεις και εσύ, κοίτα εδώ. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω γιατί. Κοίτα κόσμο, ρε. Κοίτα κόσμο. Έρχεται συνέχεια κόσμο. Μεγάλη, μικρή, οικογένειε, παιδιά. Σαν και εμά,
1: ανήλικα. Από μένα δεν γίνεται.
0: Βρέφη. Πιο μικρή. Από σου,
1: αγέννητα πια. Έμβρια.
0: Αγέννητα. Λοιπόν, δεν θα φύγω. Πάω να φτιάξω νύχι. Εδώ.
1: Α, έχει σημαντικές δουλειές. Μιλάμε για σοβαρή ποιότητα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου παραγγείλεις πριν φύγω. Παραγγείλε μου ένα από τα ίδια, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτό θα το φας εδώ. Θα το φας.
0: Παρήγγειλε άλλο χριστιανό από το δικό μου. Είναι ανάγκη να φας.
1: Θα γίνω μάγος ο Χουντίν. Θα το εξαφανίσω μπάμπαμ σε ένα δεύτερο να
0: ξέρει. Το ξέρω. Γι' αυτό καθόμουν από πάνω έτσι. Να το φυλάω λοιπόν. Σου δίνω το μικρόφωνο κανονικά και τη σκυτάλη. Ή μάλλον σε αφήνω να πας να παραγγείλεις πρώτα, να φας κάτι. Δεν έχεις φάει τώρα, ξύπνησες.
1: Έχω κανένα διωράκι.
0: Εντάξει, έτσι φρέσκος, φρέσκος.
1: Έχω μια εδώ πέρα, δεν έχει.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω ένα quiz πριν φύγω. Θέλω να κοιτάξεις το κατάστημα McDonald's και να μου πεις τι παρατήρηση σου έχει βγάλει το μάτι.
1: Ότι είναι στα ελληνικά γιατί το έχεις πει 52 φορές, Μαντώνα.
0: Ρε φίλε!
1: Το παρατηρούσαμε, το καταλάβαμε, χρυσή μου γυναίκα.
0: Συγγνώμη, μα δεν απίστευτο αυτό.
1: Εντυπωσιάστηκα την πρώτη φορά που το είπες. Τη δεύτερη, την τρίτη, τη δέκατη, την 28η πια το κατάλαβα, το εμπέδωσα.
0: Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω. McDonald's, The Mall Athens, τρίτος όροφος, Γιάννης Κατινάκης, ρυθμός 949 αμέσως τώρα.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα. Special guest, ο Νίκος Απέργης. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. aquila.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπως συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Αλλά σήμερα έχω ξεπορτήσει, δεν είμαι στο στούντιο, έχω έρθει στον τρίτο όροφο στο The Mall Athens. Γιατί τα McDonald's, τα αγαπημένα μου, γιατί πραγματικά είναι τα αγαπημένα μου, έχουν το νέο το κατάστημα εδώ στον τρίτο όροφο. Θα ξαναπώ και εγώ στο τιμό το καστερά του, γραμμένο πια στα ελληνικά, γιατί γιορτάζουν 35 ολόκληρα χρόνια. Και τι θα κάνεις τώρα εσύ, θα έρθεις είτε μόνος, είτε θα πάρεις την παρέα σου. Πάρα πολύ το και μου έχουν φέρει μόλις και να φάω, Παναγιά μου, τα τζις και οι πατάτες. Τρελαίνομαι καλύτερο και απογκόμενο, παιδιά μου. Ελάτε εδώ να φάτε, να γνωριστούμε και να περάσουμε εξαιρετικά. Μέχρι να έρθετε, σας δίνω λίγο χρόνο να ακούσουμε επιτυχίες, έτσι να ανέβει η διάθεση και σε λίγο πάλι μαζί σου με πάρα πολύ κέφι και κυρίως πάρα πολύ φαγητό. Δώσε!

Σούρια και τα σεκλέτια ρυθμός, 949 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Αλλά το θέμα είναι πού είμαι, γιατί δεν είμαι στο στούντιο. Έχω βγει και έχω έρθει στον τρίτο με το συμπάθι όροφο του The Mall Athens, γιατί έχει ανοίξει το νέο, το σωστό, το κατάστημα των McDonald's. Και παιδιά, περιδρόμιασα, μασαμπούκιασα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και δεν σε προτρέπω απλά, απαιτώ να έρθεις τώρα να δοκιμάσεις, γιατί πραγματικά θα φτιάξει η μέρα σου. Τι πιο ωραίο για Παρασκευούλα. Επαναλαμβάνω, τρίτος όροφος ο The Mall Athens, το νέο κατάστημα McDonald's, γιατί γιορτάζει 35 χρόνια στην Ελλάδα και πραγματικά το στομάχι σου θα σε ευχαριστεί μετά. Θα σου λέει: Παναγιά μου, σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ, Παναγίτσα μου! Και τώρα, μέχρι να έρθει, σου δίνω λίγο ακόμα χρόνο, γιατί περνάω σε Peggy, Zina και Άμινα. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και άκου τώρα προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Listen to me carefully. Έρχεσαι είτε μόνος είτε με την παρέα σου στον τρίτο όροφο του The Mall Athens και αν δεις μία πρασινάδα, δεν είναι κάποιο αμπελοφάσουλο. Είμαι εγώ που έχω ντυθεί αζαλέα με τα πράσινά μου και σε περιμένω έξω από το νέο κατάστημα McDonald's. Έχω φάει, έχω περιδρομιάσει. Η ψυχούλα μου έχει. Πραγματικά πει Γιάννη μου, σε ευχαριστώ για αυτό το δώρο που μου έκανες. Γιατί τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια και σε περιμένουν στο νέο ολοκένουργιο κατάστημα. Έλα, παιδί μου, σου λέω, γιατί σουκού έρχεται τώρα για να κλείσει. Ωραία εβδομαδούλα. Θες το Μάξ σου. Τρέχω σαν την Πατουλίδου. Τρέχω κι εγώ σε διαλυματάκι και σε λίγο ραντεβού εδώ. Πρώτον, ρυθμό 949 και δεύτερον, στον τρίτο όροφο του The Mall Athens.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark. Αντέχεις! Πρόλαβε τα όλα! Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες! Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson,

0: Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: επιστρέψει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το έχουμε κάνει το Demol Athens Αθηνών Αρένα. Χαμός έχει γίνει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Αλλά είπαμε σήμερα, έχουμε ξεπορτήσει. Έχουμε κάνει τις τσάρκες μας και έχουμε φύγει από το στούντιο και έχουμε έρθει όχι στον πρώτο, όχι στο δεύτερο, στον τρίτο όροφο του Demol Athens, γιατί έχει ανοίξει το νέο υπερκατάστημα McDonald's εδώ για να έρθεις να φας, να ηρεμήσει η ψυχούλα σου. Γιατί να σου πω κάτι, με την πρώτη μπουκιά τσις ξεχνάς γκόμενο, νεύρα, δουλειά, κίνηση, τα πάντα. Γίνεσαι Δαλάη Λάμα και μοναχός Σαολίν σε ένα κορμί φιδίσιο. Έλα να φας, γιατί τα McDonald's γιορτάζουν 35 χρόνια και πραγματικά θα ευχαριστηθεί η ψυχούλα σου. Περνάω σε διαλυματάκι, όσοι δεν έχετε έρθει τρεχάτε και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου θα είμαι.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τρεις εργένικες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε!
10: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimart.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr.

Έλα μου, τι κάνεις και πώς μου είσαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου για 2 ώρες ακόμα. Αλλά σήμερα δεν είναι μια κλασική εκπομπή. Διότι και καθότι έχουμε φύγει από το στούντιο, γιατί δεν έχουμε σύνορα πια, και έχουμε έρθει στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, γιατί τα McDonald's, όχι τα αγαπημένα, τα λατρεμένα τολμώ να πω, κλείνουν 35 χρόνια και έχουν εδώ το νέο του το κατάστημα. Έλα να φας. Εγώ, παιδιά, έφαγα ένα τζιζ και μία πατάτες. Είχα σκοπό να μην φάω κανονικά, γιατί είμαι και σε μία διατροφή, αλλά πραγματικά έπεσα σαν το βόα, σαν το κροταλία με το που τα είδα. Τρέχα λοιπόν σαν τη Φανή Χαλκιά, γρήγορα να φας και εσύ, να μας δεις, να σου κάνουμε παρεούλα, να μας κάνεις και εσύ παρεούλα, γιατί μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι, έχω βάλει τα καλοκαιρινά μου. Έλα να με θαυμάσεις, να σου ανοίξει η όρεξη και μόλις σου ανοίξει να χλαπακιάσεις και τα μακ. Φύγαμε τώρα για επιτυχίες και συνεχίζω με Νίκο Μακρόπουλο, σε θέλω παράφορα, αφιερωμένο στο μπέργκερ που έφαγα πριν λίγο και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: 2-10-26-49.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις

Έλα τα ντέρτια και καημοί, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εδώ θα είμαι, και όταν λέω εδώ, εννοώ στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, ακριβώς έξω από το νέο κατάστημα McDonald's. Κόσμο έχει, φαγητό έχει να φάνει, κότες, οι κόκορες και οι κροκόδιλοι, μη σου πω. Έλα και εσύ να περάσουμε εξαιρετικά, γιατί θα ακούς επιτυχίες, θα μας αμπουκώνεις και τον μπέργκερ και η ζωή θα είναι υπέροχη. Θα βλέπεις και εμένα φυσικά το supermodel Γιάννη Κατινάκη να σου ανοίγει η όρεξη. Έχει και πάρα πολύ ζέστη, Παναγιά μου και Χριστέ μου, 55 βαθμοί Κελσίου. Μόνο ένα Μακ θα σε σώσει τώρα. Και μία Ιουλία Καλυμάνη, ίσως έτσι για το καλό. Δώσε Ιουλία και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: ξέρεις πολλούς, αλλά σαν το Γιάννη Κατινάκη κανέναν. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκη, σε περιμένω και σε υποδέχομαι, όχι στο στούντιο, τα έχουμε πει. Σήμερα έχουμε ξεπορτήσει και είμαστε στο Δεμολάθεν, στον τρίτο όροφο, γιατί έχουμε έρθει για μασαμπούκα διανόητη. Γιατί έχουμε McDonald's, αγάπη μου, γιορτάζουν 35 χρόνια και έχουμε έρθει να περάσουμε εξαιρετικά. Έχω κρατηθεί, δεν έχω φάει πάρα πολύ. Πραγματικά μέσα μοναχώσα, Ολίν. Τέτοια αυτοσυγκράτηση δεν την περίμενα από μένα. Αλλά εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο που τρώει, χαίρεται, παίζει, κάνει, ράνει, χορεύει. Γιατί έχουμε και επιτυχίες. Και ό,τι θες θα το βρεις μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εγώ μαζί σου να έρθεις να με θαυμάσεις. Μετά θα έρθουν και τα αλάνια μας, Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Μέχρι και τις 8 ο ρυθμός 949 θα εκπέμπει ζωντανά από το The Mall Athens και τα McDonald's. Τάπα, ενημέρωσα, είμαι η Σία Κοσιόνη του ρυθμού 949 με κάποιον νοερό ταγέρ και είμαι έτοιμος για διαφημισούλες, μικρούλες, τόσο δούλες και σε λίγο πάλι μαζί σου, Ελένη Μενεγάκη πια.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Μια Αντωνία που έπαιξα χθες με τη Σιρήνα και έχασα γιατί άκουσα το αγόρι μου, λέει, να προσπαθήσω πάλι αν είναι. Αντωνία μου, είναι μια μικρή έκπληξη.
3: Από εδώ το δώρο που παίρνεις είναι μαθήματα ζωής. Όπως να μην ακούς το αγόρι σου. Αυτό είναι το δώρο που θα πάρεις από εμάς. Δεν πιστεύω να θες κάτι άλλο μετά από αυτό.
2: Ήταν ωραίο αυτό.
3: Ευχαριστώ. Όχι, όχι.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4.99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1.49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά

0: ξεκινήσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μαστίχο, τι υφή.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
14: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαστε ακόμα εδώ στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο και τα περνάμε εξαιρετικά. Και χορεύουμε και τραγουδάμε και έχουμε και κέφια γιατί είναι Παρασκευούλα. Και θέλουμε να φάμε τα McDonald's μας τα ωραία, γιατί κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα. Και happy birthday θα πω. Και έχω να ανοίξει εδώ υπερκαταστηματάρα. Έλα να φας. Εγώ έχω ήδη περιδρομιάσει. Είναι η σειρά σου. Έλα να δεις και εμένα να σου ανοίξει η όρεξη. Έχω ντυθεί, έχω πληθεί, έχω στολιστεί και σε περιμένω ακριβώς απ' έξω από τα McDonald's. Επαναλαμβάνω, The Mall Athens, τρίτος όροφος. Ένα διαλυματάκι για το καλό θα ήθελα εγώ ιδανικά και σε λίγο πάλι εδώ μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε
5: μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
20: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
19: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
21: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
22: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης. Τι θες, μαντογαστερά το κούκλα μου.
1: Ήρθα με καινούριο νύχι.
0: Είσαι μία ώρα μέσα και κάνεις νύχι και κοκοτεύεις. Σε βλέπω εγώ, σε βλέπω. Το μαλλί έβαψες ρίζα, τι έχεις κάνει.
1: Όχι, δεν έβαψα ρίζα, λούστηκα.
0: Άσε τα χάμπερα, γιατί έχω μπει δουλίτσα εδώ πέρα.
1: Ήρθα να παραγγείλω, καλέ, πάλι. Δεν...
0: Πάλι θα φας, Χριστιανή μου.
1: Δεν είπες πριν ότι θα με κεράσεις.
0: Πότε το είπα, Χριστιανή μου, αυτό το πράγμα. Είναι τέλος του μήνα, έρχεται εφορία, κούκλα μου. Όχι κέρασμα, δεν έχει. Του Αγγέλου μου νερό δεν δίνω τώρα.
1: Είμαι από το πρωί εδώ, πρέπει κάτι να με κεράσει από τα McDonald's.
0: Από το πρωί κάνεις, είχε και μαλλιά, αγάπη μου. Δεν έσκαβε την οικοδομή, το είχε πει το πληροφόρο το μυστρί.
1: Συγγνώμη, όταν ήρθες, που ήρθες κατά μεσήμερο και δεν είχα φάει τίποτα.
0: Να τρώσε, βρήκα.
1: Έφαγα ένα. Τίποτα τώρα, ένα μικρούλι τσίζ, πώς το είπαμε. Τσίζ, κράτσε.
0: Τρία κοπάδια βόδια έχεις φάει, αγάπη μου, ένα μικρούλι τσίζ τώρα. Μας τα κοροϊδέψει, στάδα εγώ με τα ματάκια μου τα όμορφα.
1: Έφαγα και λίγες πατατουλίτσες.
0: Μέχρι και του Καποδίστρια την πατάτα έφαγες, αυτή που είχε φέρει τότε. Δεν άφησε πατάτα για πατάτα.
1: Και έλεγε σκοτομπουκίτσες.
0: Ωραία, λοιπόν, τέλος. Όπως καταλάβατε, είμαστε στα McDonald's.
1: Ήρθε η ώρα να πιω ένα καφέ και να με κεράσεις και ένα τέτοιο που έχει με. Ωραίο που είδα. Ένα ωραίο σαν παγωτό είναι αυτό να με και πώς. Το φλέρι να με κεράσεις. Πήγα πάρε.
0: Θα σου έλεγα τι θα σε κεράσω. Είμαστε...
1: Πήγαινε πάρε με ένα φλέρι.
0: Άρα είμαστε στο ραδιόφωνο και δεν μου επιτρέπει η σύμβασή μου. Λοιπόν.
1: Μακ φλέρι.
0: Πήγε κούκλα μου να πω που είμαστε.
1: Πήγαινε πάρτο μου.
0: McDonald's είμαστε, Χριστέ και Παναγία.
1: Φέρτο μου, φέρτο μου.
0: Στο The Mall Athens, αυτό δεν είναι εκπομπή, πιάνε βατερλό. Ελάτε στον τρίτο όροφο, Παναγιά μου και Χριστέ μου, εδώ θα είμαστε. Γιάννης Κατινάκης και η μαντόγαστερά του να με ενοχλεί. Ελάτε να φάτε, να μας δείτε, να μας θαυμάσετε. Φεύγει τώρα, με ενοχλείς, φεύγεις. Ο τώρα θα κάτσεις. Βάλε εδώ πέρα τώρα τον ήρεμο να κυνηγήσω τη μαντό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Είμαι εδώ και όταν λέω εδώ, ενώ στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, ακριβώς έξω από τα McDonald's, από το νέο το κατάστημα. Καλησπέρα σας, θέλετε να πείτε κάτι στο μικρόφωνο, γιατί με φωνάξετε εδώ πέρα να έρθω. Α, να ξαναπάω στη θέση μου, πάρα πολύ ωραία. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, στο The Mall Athens, είμαι εδώ. Α, Παναγία μου. Στον τρίτο τον όροφο, μικροφωνήσαμε κιόλας. Παναγία μου, και Χριστέ μου, μάτι κακό είναι αυτό. Έλα εδώ να φας, έλα εδώ να μας αμπουκιάσεις, γιατί να σου πω κάτι. Έρχεται καλοκαίρι, αλλά ποιος αφοδεύτηκε, δεν πειράζει. Όταν παίρνουν τα McDonald's στη μέση, δεν υπάρχει κανένα καλοκαίρι, καμία δίαιτα, καμία διατροφή. Έλα να φας τα τσίκεν, έλα να φας τα τσίς σου, τις πατάτες σου, τις κοτομπουκές σου, να χαρεί η ψυχούλα σου, γιατί η κοτομπουκιά είναι βάλσαμο. Και με αυτό το σύνθημα περνάω στην απόλυτη Αναβύση και Αιγαίο. Δώσε, Χρήστο μου.

0: Έλα, έλα, εδώ είμαστε στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα μαζί σου. Και έχουμε πει ότι σήμερα έχουμε κάνει τις τσάρκες μας και έχουμε ξεπορτήσει. Γιατί δεν είμαστε στο στούντιο, σήμερα είμαστε στο The Mall Athens και συγκεκριμένα στον τρίτο όροφο, έξω ακριβώς από το νέο κατάστημα McDonald's. Γίνεται πανικός. Έχουμε φάει, έχουμε περιδρομιάσει, περνάμε εξαιρετικά. Εγώ έχω σπάσει τη διατροφή μου, γιατί δεν γίνεται να μην τη σπάσει με τα McDonald's, αντικειμενικά δηλαδή. Η μασαμπούκα είναι μονόδρομος, οπότε έλα και εσύ να μασαμπουκιάσουμε όλη παρέα με επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, που όπως ξαναείπα, θα με βλέπεις και θα σου ανοίγει η όρεξη. Και παπ, μπέργκερ, τσίκεν, κοτομπουκές, πατάτες και θα γίνει πανικός. Ένα διαλυματάκι τώρα, έτσι να πάρουμε μία ανάσα και σε λίγο και να φάμε φυσικά. Και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία. Yes.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα.

0: ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το Team Lidl αναζητάει υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
19: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Είσαι εδώ!
21: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, είμαι εδώ στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο. Και κάναμε παρέα τρεις ολάκερες ώρες. Είμαι εδώ έξω ακριβώς από το ολοκένουργιο κατάστημα McDonald's. Γιατί γιορτάζουν 35 χρόνια και πραγματικά τα γιορτάσαμε. Γιατί χορέψαμε, τραγουδήσαμε, φάγαμε και κάναμε όλα τα ωραία. Τώρα όμως παραδίδω τη σκυτάλη σε δύο τρελόπεδα που θα είναι εδώ μέχρι και τις 8. Αλέξης Μαρκάζος και ένα Ζιρδέλη. Ένα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Τροσάνα μου, προλαβαίνεις την κοτομπουκιά φάε. Λοιπόν, εγώ σ' αφήνω και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις θέλεις κάτι μοναδικό, δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάν. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάν. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
18: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: καλώ στα ταλάνια, καλώ ήρθατε. Παρασκευή 15 του Μάη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Όμως σήμερα βγήκαμε να πάρουμε τον αέρα μας, δεν είμαστε στο στούντιο.
1: Σας χαιρετάμε λοιπόν από τα εγγένεια του McDonald's, το Mall Athens, συγκεκριμένα στον τρίτο όροφο, που κλείνουν σήμερα 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship store, εστιατόριο.
0: Σας περιμένουμε όλους. Για πρώτη φορά θα δείτε το McDonald's στα ελληνικά γραμμένο. Έχουν έρθει πάρα πολύ μικροί και μεγάλοι φίλοι μας. Από τις 10 η ώρα το πρωί ολοζώντανα με τη γογόμαστε γαστερά του. Μετά με το Γιάννη Κατινάκη και τώρα ολοζώντανα και μαζί μέχρι και τις 8. Ήδη έχουμε δοκιμάσει εξαιρετικές
1: γεύσεις. Όλο το μενού. Μπορούμε να σας κάνουμε και γευσιγνωσία, αν θέλετε.
0: Θα περάσουμε υπέροχα αυτές τις 3 ολόκληρες ώρες. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα.
1: Και φυσικά σας περιμένουμε εδώ πέρα όλους μαζί να έρθετε να γιορτάσουμε.
0: Φύγαμε για επιτυχίες. Βουρ, συνδεθείτε, απογειωνόμαστε. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

0: είναι ψέματα, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι αλήθεια και βρισκόμαστε...
1: Στα νέα McDonald's που ανοίξανε στον τρίτο όροφο του Mall Athens. Έλατε να ματσαμπουκώσουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, να φάμε όλο το μενού και μετά να ρίξουμε και μια μεσημεριανή σιέστα γιατί είναι και Παρασκευή, οπότε έρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Να σου πω κάτι. Έλα. Τι λατρεύεις, αληθινά θέλω να πεις τώρα, από τα McDonald's. Είναι αυτό που πας να παραγγείλεις πάντα όταν φτάνεις εκεί.
1: Στην καλή μου μέρα τρώω και το σερβιτόρο, δεν έχω πρόβλημα. Κατεβάζω και ένα τραπέζι. Δεν έχω ό,τι και να μου δώσεις. Κοτομπουκές.
0: Αυτό. Λατρεύω κοτομπουκές. Λατρεύω την 20άδα παίρνεις τη μεγάλη.
1: Το δικό νήμα την έχω κάνει.
0: Ναι. Ό,τι μπέργκερ έχει μέσα κοτόπουλο. Ό,τι μπέργκερ έχει.
1: Καλά και μπιφτέκι να έχει, δεν με χαλάει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τρελαίνομαι πολύ για το κοτόπουλο. Όπως επίσης και για τα γλυκά. Αυτό το
1: μακφλέρι. Το μακφλέρι. Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα χτισμένο από μακφλέρι, να ξέρεις.
0: Πω, το σαλάκι. Ελάτε, παιδιά. Θα ζηλεύετε εσείς τώρα, αυτή τη στιγμή που το ακούτε. Διότι για πρώτη φορά στο The Mall Athens θα δείτε στα ελληνικά να γράφεται η λέξη McDonald's. Είναι γεγονός, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Γιατί γιορτάζουνε 35 ολόκληρα χρόνια.
1: Ακριβώς. Πάμε να το γιορτάσουμε και εμείς με επιτυχίες.
0: Φύγαμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σίγουρα κάτι καινούριο ξεκινάει εδώ στο The Mall Athens. Στο Μαρούσι βρισκόμαστε. Τα νέα McDonald's. 35 ολόκληρα χρόνια. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
1: Με ελληνικά γράμματα γραμμένα, βεβαίως. Για πρώτη φορά στα χρονικά. Πρωτοτυπία σε ακόμη και μετά από 35 χρόνια ύπαρξης. Και φυσικά σας περιμένουμε όλους να έρθετε να βάλουμε φωτογραφίες, να φάμε σαν να μην υπάρχει αύριο, σαν Backman. Και να απολαύσουμε όλο το μενού. Κοτόπουλο, μοσχάρι και πάει λέγοντας. Και φυσικά McFlurry, έτσι. Δεν το ξεχνάμε.
0: Δεν το ξεχνάμε. Επίσης.
1: Έχω μεγαλώσει με McFlurry.
0: Όταν φτάσετε στο κατάστημα των McDonald's, πρέπει να μπείτε μέσα οπωσδήποτε. Πρέπει να δείτε για πρώτη φορά, δεν το έχετε ξαναδεί πουθενά, εκτός αν έχετε ταξιδέψει στο Hong Kong. Υπάρχει μία τεράστια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων.
1: Ακριβώς, παιδιά. Mood engine.
0: Αναγιάσου.
1: Η οποία μάλιστα προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας. Σας κάνει και ψυχογράφημα, ορίστε, σε περίπτωση που δεν έχετε λεφτά για ψυχολόγο. Κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του ίδιου του Hong Kong. Καλά η Πιάννα μας.
0: Οπότε, ελάτε, μην ντρέπεστε. Θα πάρετε και τα δωράκια σας, τα ωραία σας, τα μπαλονάκια εδώ. Θα δείτε το κατάστημα, θα μιλήσετε μαζί μας. Θα πούμε και δύο κουβέντες, ρε παιδί μου. Γιατί όχι.
1: Ωραία, να φάμε όμως πρώτα.
0: Να φάμε.
1: Όσο παίζουν επιτυχίες.
0: Να φάμε.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάναν σήμερα τα παπάκια. Ο Βασίλης Φουρτούνης, η Αθηνά Φαλή.
1: Και η Μπέννη Μακύρα.
0: Και επαναρχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Το παπάκι θα βουτήξει, θα πει τη φράση κάτω από
4: παρακαλώ.
3: Το νερό. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Τι παιδιά είναι αυτά, ωραία. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να βάλουμε το παπάκι να βουτήξει.
5: Ωραία. Φύγαμε.
3: Τι είπε?
6: Ο Αγγίλας βγήκε πρώτος.
7: Ο Αγγίλας αύριο θα βγει πρώτος.
6: Ο Αγγίλας βγήκε πρώτος. Ο Αγγίλας θα βγει αύριο πρώτος.
5: Ναι!
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
19: Wow!
4: Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
19: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
20: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
21: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
22: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
25: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Τόσο ωραία μέρα εσύ.
1: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ρυθμός 949, ρυθμός 949.
0: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και 37 λεπτάκια μετά τις 5, εδώ είμαστε Παρασκευή 15 του Μάη.
6: Και φυσικά κλείνουμε τη βδομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στα εγγένεια των νέων McDonald's, τα οποία κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουμε τον καλύτερο τρόπο με ελληνικά γράμματα βεβαίως, πιο ελληνικά από χωριάτικη, που στον τρίτο όροφο του Mall Athens.
0: Από πολύ νωρίς το πρωί σας κρατάμε συντροφιά και έχουμε μπει όλοι στον ρυθμό των Mac, όπως και η Μαντογαστεράτο από τις 10. Και ο Γιάννης Κατινάκης από την
6: 2-5.
0: Αναγιά σου. Και τώρα εμείς μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ. Σας περιμένουμε να έρθετε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Να φάμε τις ωραίες λιχουδιές των McDonald's.
6: Για Master Hobson. Φυσικά, ελάτε να φάμε σαν να μην υπάρχει αύριο, παιδιά.
0: Και να ακούσουμε παράλληλα και επιτυχίες.
6: Μπράβο.
0: Ρυθμός 949, παιδιά είναι αυτός. Δεν έχει επιτυχίες. Του λείπουνε.
6: Ποτέ, παιδάκι μου, ποτέ. Αυτό έλειπε. Φύγαμε για του λόγου τα λιθές.

0: κάνεις λοιπόν, Ζώζεφιν και Νίνο εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εσύ τι κάνεις, Αλέξη?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή φωτογραφίζομαι με ένα μικρό μου φίλο.
0: Πώς σε λένε, για πες μας το όνομά σου. Πώς?
2: Σάβα.
1: Γεια σου, Σάβα.
0: Γεια σου, καλώς ήρθες στο νέο κατάστημα των McDonald's. Πώς είσαι?
2: Καλά, εσείς?
1: Καλά, καλά και εμείς.
0: Τι σ' αρέσει να τρως περισσότερο από τα Mac?
2: Κοτομπουκές.
3: Κοτομπουκές,
0: η κοσάδα. Κοτομπουκές δεν έχει.
3: Την τσακίζει την κοσάδα, έτσι.
2: Όχι, αλλά περίπου.
3: Περίπου, έχεις ακόμα, εντάξει.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
3: Τίποτα, γεια σου, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, λοιπόν.
1: Να εδώ να, πέρα,
0: να πάμε στα παιδιά. Παιδιά, εσείς τι τρώτε εδώ, τι παραγγέλνετε?
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Θα δούμε τι θα φάμε, γιατί μόλις φάγαμε τάκο, μπε.
1: Α, ωραίος, μπράβο και χορηγικό, μας έσωσες.
0: Λοιπόν, τώρα είναι το γλυκό το ωραίο, έλα. Το γλυκό το ωραίο, πάμε στους αυτόματους πολιτές απ' έξω, παραγγέλνουμε.
5: Ή το σαντέιν.
0: Έγινε.
4: Ναι, έχουν προσφορά με ένα ευρώ.
0: Έχουν προσφορά με ένα ευρώ. Παιδιά, 35 χρόνια McDonald's είναι αυτά, παιδιά.
1: Αυτό έλειπε.
0: Και έχει το πιο ωραίο γλυκό. Πιο απ' όλα παίρνετε εσείς?
5: Τα πάντα.
0: Τα πάντα παίρνεις τώρα.
1: Γλυκότατος.
5: Εμείς θα τιμάμε 23 χρόνια.
0: Μακφέρι, ξέρει, ε.
4: Είναι μπίσκο.
0: Πω.
1: Δοκίμασε και ωραίο, πίστεψέ με. Είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Είναι πολύ δυνατό και θα με θυμηθείς.
0: Ωραία.
1: Έχω εικόνα, δεν έχω ήχο, δεν άκουσα τίποτα.
5: Δίπλα στο σπίτι μου τα έχω τα άλλα, οπότε τα τιμάω καθημερινά.
1: Μετά από κανένα ποτάκι, McDrive. Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8 στο The Mall.
6: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
6: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: μου Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.

0: Ρε καλό στα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στη δεύτερη και καλύτερη ώρα, θα έλεγε κανείς.
1: Ακριβώς, Άννα, σήμερα όμως είναι μια εκπομπή διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες. Καθώς τα Mac κλείνουν 35 χρόνια, τα McDonald's, καλά καταλάβατε.
0: Δεν είμαστε στο στούντιο.
1: Όχι, είμαστε live από τα εγγένεια του νέου μαγαζιού στον τρίτο όροφο φυσικά του Mall Athens. Έλατε μαζί μας να αναγνωριστούμε, να φάμε, να πιούμε γενικά και να παρτάρουμε.
0: Και να χορέψουμε με επιτυχίες.
1: Σίγουρα να χορέψουμε με επιτυχίες. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Έχουμε μπει στον ρυθμό των Mac ολημερή σήμερα. Το πρωί ήταν η Μαντώ Γαστεράτου από τις 10. Μετά ο Γιάννης Κατινάκης στις 2 και εμείς μέχρι και τις 8 εδώ θα είμαστε.
1: Είμαστε το επιτρέπει, είμαστε το McFlurry.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς. Παίζουμε τον πόνο σου.
0: Και το ωραίο
1: σου
0: είναι.
1: Σου μιλάω στο στομάχι
0: και
1: τώρα.
0: Και το ωραίο είναι.
1: Ωραία, αυτή τη στιγμή. Και το κυπελάκι το τρώω μόνο του. Σκέτο.
0: Και είναι λοιπόν και η Παρασκευή, παιδιά. Τι καλύτερο να μην κάνετε εδώ πέρα μια βόλτα από το εμπορικό, να κάνετε τα ψώνια σας και να ανεβείτε μετά στον τρίτο όροφο να κάνετε το διάλειμμά σας.
1: Μπράβο. Και να σας πάρει και ύπνος από το πολύ φαΐ. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε παρέα. Πάμε για επιτυχία.
0: Φύγαμε και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κατερίνα Λιόλιου και κάνει σωστά το λογαριασμό.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, λοιπόν, και φοβάμαι. Δεν θέλω να φοβάστε. Θέλω τώρα να κάνετε τη μεγάλη κίνηση. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στο The Mall Athens,
1: ακριβώς,
0: στο Μαρούσι.
1: Στον τρίτο όροφο, ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα μας βρείτε έξω από το McDonald's. Με ελληνικά γράμματα, βεβαίως γραμμένα. Να απολαμβάνουμε, να ετοιμαζόμαστε, να φάμε και το σερβιτόρο.
0: Γιατί κλείνουν 35 ολόκληρα χρόνια. Είναι δίπλα μας, σε όλες μας τις εκφάνσεις.
1: Και τις
0: φάσεις. Σε όλες μας. Έχουμε περάσει φανταστικά μέσα στα McDonald's, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουμε γευτεί κρύα, ζεστά, ενώ κρύα, ρε παιδί μου, ροφήματα.
1: Ζεστά, μπράβο,
0: φαγητά.
1: Ζεστά,
0: τα γλυκά, εξαιρετικά.
1: Μόνο μετοχές δεν έχουμε πάρει, γενικά. Το έχουμε δώσει και το έχουμε χτίσει. Εμείς το χτίσαμε αυτό, παιδιά, το Mac. Λοιπόν.
0: Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να δείτε το ολοκένουργιο κατάστημα. Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Είναι μια γωνιά στολίδι. Στολίδι, πραγματικά.
1: Όχι για πολύ ώρα, μετά θα γεμίσει με φαΐ. Οπότε ελάτε να φάμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Το στόμα, λέω.
0: Ναι, καλέ.
1: Τι κατάλαβες. Ωραία.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο ρυθμό των Mac και φύγαμε με πολλές επιτυχίες.

0: 949 με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πολύ καλά κατάλαβα, ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το καλοκαίρι μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και αυτό το καλοκαίρι, παιδιά, δεν θα είστε μόνοι σας, όχι.
1: Θα έχετε μια πολύ καλή στάση εδώ πέρα στο Mall, στον τρίτο όροφο McDonald's, θα σας περιμένουν για το Summer Body που όλοι ονειρευόμαστε.
0: Βέβαια. Στο The Mall Athens, λοιπόν, εδώ πάνω στο Μαρούσι βρισκόμαστε. Έχουμε βγει εκτός ορίων σήμερα. Εκτός ρυθμού, θα λέγει κανείς.
1: Στο Δωρή Μαραντίνη.
0: Θα σου κλέψω τον τίτλο. Εκτός στούντιο, λοιπόν, τα άλλα
1: νιώσουμε. Μια χαρούλα. Και έχουμε τον λόγο μας. Καθώς φέτος τα McDonald's γιορτάζουν 35 χρόνια εν Ελλάδη, μια διαδρομή που ξεκίνησε από το 91 και συνεχίζει να μετρά κανονικότατα. Και έχουν παιδιά, να ξέρετε, δεν είναι έτσι ξεροσφύρι, καθώς έχουν μια τρομερή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο λέγεται Mood Engine. Τι κάνει αυτό? Βρίσκει την ψυχολογία σου. Δηλαδή, έχεις πετύχει την πρώην με νέο αγκόμενο, τον πρώην με νέο αγκόμενο, τον πρώην γενικά. Βρίσκει την ψυχολογία σου και πώς είσαι. Αυτό. Κάνε το Mood Engine.
0: Άλλο θες, έλα εδώ πέρα στο κατάστημα, το ολοκένουργιο, που έχει εγγένεια. Είμαστε ήδη από το πρωί, από τις 10 η ώρα, με έτοιμα το βαστερά του. 2 η ώρα ήρθε ο Γιάννης Κατινάκης και εμείς θα είμαστε μέχρι και τις 8.
1: Στην αλλαγή βάρδιας.
0: Να δεις το ολοκένουργιο κατάστημα των McDonald's, θα το καταλάβεις. Αυτά τα χρώματα δεν χάνονται. Και επίσης θα δεις για πρώτη φορά το McDonald's να γράφονται στα ελληνικά. Πολύ καλά κατάλαβες.
1: Οπότε, μία φορά γίνονται αυτά, δεν γίνεται να το χάσεις. Σε περιμένουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια μας. Τι έκαναν σήμερα ο Βασίλης Φορτούνης.
1: Η Αθηνά Φαλίδου.
0: Και η Μπέτη Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Ηχογράφηση μίμηση Ειρήνα σήμερα.
4: Πάμε.
3: Έτσι.
4: Τρόμαξε καλέ. Ο Λευτέρης, παιδιά, πάμε. Κερδίζει.
5: Τι? Αχ. Σιρήνα από το Σιρηνάκι.
4: Λοιπόν, εμείς καταλήξαμε νομίζω, οπότε πάμε να βγάλουμε στον αέρα αυτόν που κρίνουμε εμείς. Καλημέρα, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή?
6: Νίνο, Νίνο, Νίνο, Νίνο.
3: Φίλε, Ισοσπέρι.
4: Καλημέρα, ποιος είσαι?
6: Καλημέρα, παιδιά, είμαι ο Γιώργος.
4: Γεια σου, Γιώργα.
6: Κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά, είστε φανταστικοί, πεθαίνω στα γέλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
3: Έτσι.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, «Κάτι παίζει».

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be theater.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Βρε καλό στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. 34 λεπτάκια μετά τις 6, 15 του Μάη. Καλή Παρασκευή. Δεν είμαστε όμως στο στούντιο.
1: Πώς να μην είναι. Γιατί επιτέλους μια Παρασκευή δεν με πειράζει που δεν είμαι στο στούντιο. Χαίρομαι όμως που είμαι στα McDonald's αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια. Και όχι σε όποια και όποια.
1: Στα καινούργια McDonald's, παιδιά.
0: Στο The Mall Athens.
1: Γραμμένα με ελληνικά γράμματα, τα οποία είναι εδώ πέρα για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια McDonald's στην Ελλάδα. Με όλο το μενού που όλοι έχουμε αγαπήσει και έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Εμείς και οι κοιλιές μας και γενικά.
0: Και φυσικά βρισκόμαστε σε ρυθμούς Mac, θα λέγει κανείς. Και από νωρίς-νωρίς είμαστε εδώ, έχουμε δώσει το παρόν. Μαντώγα Στερά, του Γιάννη Κατινάκη.
1: Μονοήμερη έχουμε κάνει σήμερα, κανονική. Και ήρθαμε και εμείς για το κλείσιμο εδώ πέρα και εντάξει, μικροδευόμαστε και για τα μπέργκερ.
0: Για έλατε, για μαζευτείτε, έλατε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, έλατε να δοκιμάσουμε τις υπέροχες γεύσεις των McDonald's, να φωτογραφηθούμε και φυσικά να ακούσουμε πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Όπως αυτές που έρχονται.
0: Αντώνης Ρέμος τώρα στην παρέα μας, δυναμώστε παρακαλώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλά τα λέει. Καλά τα λέει η Ρία Ελληνίδου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Θυμίσου πως τα McDonald's έχουν έρθει εδώ.
1: Εδώ και 35 χρόνια, αλλά.
0: Και είναι κομμάτι της ζωής μας, έτσι. Όπως μην κοροϊδευόμαστε.
1: Αναπόσπαστο.
0: Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Όπως φυσικά και τόσα και τόσα άλλα πράγματα τα οποία δεν μου έρχονται και δεν μπορώ να πω στον αέρα. Και φυσικά σήμερα κάνουν μια στάση από το μολ για τα γένειά του.
0: Ακριβώς. Βρισκόμαστε στο Μαρούσι από πολύ νωρίς, παιδιά. Βρισκόμαστε στο ρυθμό των ΜΑΚ, γιατί έχει ξεκινήσει η Μαντόγαστερά του από τις 10 μέχρι τις 2. Ο Γιάννης Κατινάκης από τις 2 μέχρι τις 5.
1: Και εμείς ήρθαμε στην αλλαγή βάρδιας για το σβήσιμο.
0: Ό,τι καλύτερο λοιπόν σήμερα Παρασκευή, 14 έχει ο μήνας, 15 ξεχνιέμαι. 15 Μαΐου, χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου.
1: Έλα
0: εδώ πέρα να γιορτάσουμε στο ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Να κεράσεις κιόλας, ευκαιρία είναι.
0: Να κεράσω κι εγώ κάτι.
1: Να κεράσεις.
0: Άντε, κι εγώ θα κεράσω.
1: Και στη μέση. Αφαιρμένη, σου προσβάλλω. Τα αφεντικό τρελάκι. Και ενώ τι θες, Άννα.
0: Αυτό που λατρεύω στο κατάστημα το συγκεκριμένο είναι που πρώτη φορά βλέπω τα McDonald's να γράφονται στα ελληνικά. Είναι γεγονός, παιδιά. Το
1: έχεις
0: παρατηρήσει.
1: Το πρώτο πράγμα που είδα.
0: Εντάξει.
1: Πρώτη φορά έψαχνα ένα πινακίδα και το είδα στα ελληνικά και δεν το πίστευα. Λέω,
0: ναι, αλλά ναι. Βλέπεις πάντα αυτό το μη, το ωραίο, το χαρακτηριστικό, το κίτρινο μη, το μεγάλο.
1: Μπράβο.
0: Ξεχωρίζει από χιλιόμετρα.
1: Και εμένα με έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα με τα λιμανάκια. I'm loving it.
0: Λοιπόν, ελάτε στον τρίτο όροφο, αν έχετε κάνει τα ψώνια σας. Εάν βρίσκεστε ήδη έξω καθοδόν και σκέφτεστε, α, πού θα πάω τώρα, εδώ σταματήστε. Σταματήστε στο ολοκένουργιο κατάστημα να μας δείτε, να μας γνωρίσετε και φυσικά να ακούσετε επιτυχίες.
1: Και να φάτε κιόλας, έτσι.
0: Και να φάτε.
1: Γιατί για μας, για τα μάτια μας, θα έρθετε. Έτσι. Εδώ πέρα τόσα μπέργκερ παίζουν. McDonald's είναι αυτά. Άντε.
0: Πω.
1: Καλή όρεξη.
0: Καλή όρεξη. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με πολλές επιτυχίες.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DEI. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
21: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ όσο έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα, Παρασκευή 15 του Μάη. Αλέξη μου, δεν είμαστε σήμερα στο στούντιο. Βγήκαμε να πάρουμε τον αέρα μας.
2: Διπλή χαρά, γιατί και δεν είμαστε στο στούντιο και είμαστε στα McDonald's εδώ πέρα για τα εγγένεια. 35 χρόνια είναι αυτά και τα γιορτάζουν που αλλού στο Μολ.
1: Στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Έχετε έρθει από πάρα πολύ νωρίς, όπως και εμείς ο ρυθμός είναι εδώ πέρα σε.
2: Κανονική μονάδα.
1: Σε ρυθμούς ΜΑΚ.
2: Σε ρυθμούς ΜΑΚ έχουμε χτυπήσει κάρτα κανονικά. Από το πρωί με μαντόγα στερά του, την οποία διαδέχτηκε ο Γιάννης Κατινάκης, και ήρθαμε και εμείς για το σβήσιμο.
1: Να έρθουμε στα κορίτσια να πλησιάσουμε. Όχι.
2: Να μην πλησιάσουμε. Ωραία. Φεύγουμε.
1: Ωραία. Πού να πάμε, εκεί να δούμε τι παραγγέλνουνε. Γιατί έρχεστε και βλέπετε ένα κατάστημα διαφορετικό από τα άλλα. Καταρχάς κάνουμε... έχει τον τίτλο στα ελληνικά. Βλέπεις McDonald's στα ελληνικά.
2: Και
1: δεν το έχεις ξαναδεί.
2: Όχι, όχι. Και να πάρουμε εδώ πέρα για τα δημογραφικά.
1: Γεια σας. Πώς σας λένε? Δεν θέλετε. Εντάξει, με φίλετε. Πώς σας λένε? Γεια σας.
2: Story of my life.
3: Είμαι Σοφία.
1: Σοφία μου, τι κάνεις?
3: Καλά.
1: Ποιο McDonald's εσένα σ' αρέσει να τρως από εδώ πέρα? Τι σ' αρέσει πιο πολύ να τρως στα McDonald's?
3: Cheeseburger.
2: Μπράβο, πρωτότυποι. Πρωτότυποι. Εσείς τι προτιμάτε?
4: Δεν σ' άκουσα.
2: Εσείς τι προτιμάτε?
4: Το ψάρι.
2: Α, φιλετοφή.
4: Ναι.
2: Μπράβο, υγιεινή.
4: Διαφορετικό από
2: ναι,
4: όλα τα υπόλοιπα.
2: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να σας πω την αλήθεια.
1: Πώς σας φαίνεται το όλο καινούργιο κατάστημα? Είναι διαφορετικό? Έχετε δει και τη μεγάλη την οθόνη? Πιάνει 65 τετραγωνικά ολόκληρα. Δεν ξέρω αν την έχετε δει.
4: Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Μου χρύψε στο μάτι δηλαδή που έχει στα ελληνικά την ταμπέλα. Δεν ξέρω.
2: Είναι κάτι καινούργιο σίγουρα.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
4: Δεν το έχω ξαναδεί. Μου χτύπησε στο μάτι δηλαδή την πρώτη φορά που ήρθα στο Μολ.
1: Καλά, πώς το λένε. Καλή όρεξη να
2: ευχηθούμε.
1: Ευχαριστούμε που ήρθατε.
2: Καλές μάσες, γεια σας.
1: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ, ακάθεκτοι.
2: Μπράβο.
1: Φυσικά με πολλές επιτυχίες. Χρήστο Ρίχτο.
2: Σαν είδωσέ το.

0: ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καλά κατάλαβες και ελεύθερος. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε τα λάνια σας καθημερινά. 5 με 8 λέξη μαρκάζω να
1: σημαίνει. Τι
0: ήταν
1: δύσιμο,
0: αυτό που έφαγες τώρα.
1: Big Tasty κοτόπουλο. Τι. Big Tasty κοτόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα όρκο
0: νεράκι
1: στο στόμα
0: δεν ήπιες, αγόρι.
1: Δεν χρειάζεται. Παίρνετε στερμίδες. Τι θα το κάνουμε.
0: Παιδιά, είμαστε στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, για το ολοκένουργιο κατάστημα των McDonald's. Γιορτάζουν τα 35 χρόνια και μας γιορτάζουμε κι εμείς. Έχουμε μπει στους ρυθμούς των Mac με πολλές επιτυχίες.
1: Κανονικότατα εγγένεια βασικά. Οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να έρθετε. Απλά ακολουθήστε τα μπαλόνια, τον κόσμο και τη μυρωδιά και θα δείτε τα McDonald's γραμμένα στα ελληνικά να σας περιμένουν στο The Mall Athens.
0: Στον τρίτο όροφο, ψηλά ελάτε. Έχουν έρθει και φίλοι μας να μας δουν. Ρεβέκα, καλώς ήρθες. Θα μας πεις μια κουβέντα.
2: Καλά σας βρήκα.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά.
0: Εσύ τι τρως από τα McDonald's?
2: Chicken McNuggets.
1: Chicken McNuggets.
0: Ξέρει.
1: Μπράβο,
0: ξέρει
1: μπράβο.
0: Και τρώει, ξέρει.
1: Ήσουν και στα εκείνα στην Αμερική.
2: Of course. Yeah, born and raised. That's where I learned it.
0: Να σου πω κάτι. Eurovision βλέπεις εσύ?
2: Λίγα πράγματα.
1: Τι θέλεις πιστεύεις θα βγει ο Ακύλας?
2: Εννοείται θα βγει.
0: Εγώ νομίζω
2: θα βγει.
0: Δύο λες.
1: Ποιος θα το φάει την πρωτιά?
0: Αυστραλία, Φιλανδία, ποιος στα στοιχήματα είναι κάπου εκεί.
1: Ιταλία.
2: Ιταλία.
0: Όχι, okay. Ιταλία.
1: Πάμε να παίξουμε όλα Ιταλία.
0: Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε έναν Ακύλα στους ρυθμούς το φέρτο και φέρτε μας McDonald's να φάμε κι άλλα.
3: Πρέπει να παίξουμε.

0: Στέλιος Ρόκοσάκης Ρουβάς, όσο έχω εσένα λοιπόν στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες, τέτοιο είμαστε κι εμείς. Τέτοιο είμαστε κι εμείς τα δικά σας ελάχια.
1: Διαχρονικός Ρουβάς και η γιαγιά δεν σκολάζει πλέον. Βάζουμε σε λοιπόν την πρώτη ρουβίτσα που ξέρω. Και διαχρονικός δεν είναι μόνο ο Ρουβάς, αλλά και τα McDonald's.
0: Σίγουρα, γιατί σήμερα κλείνουν 35 χρόνια και εμείς έχουμε μπει στο ρυθμό των Μακ για τα καλά.
1: Ήταν εδώ από το 1991. Ήταν ένα χρόνο πριν την καριέρα του Ρουβά, για να καταλάβεις. Να ακόμη περισσότερο. Έχουν καταφέρει να εκθρονήσουν τον απόλυτο. Λοιπόν, και φυσικά τι.
0: Τίποτα. Όχι. Είσαι πολύ καλός στα μαθηματικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι ένα χρόνο παραπάνω από την καριέρα του Ρουβά. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, ελπίζω να είστε έτοιμοι να ματσαμπουκώσετε.
0: Να έρθετε εδώ πέρα που βρισκόμαστε στο Δεμό Λάθεν στο Μαρούσι.
1: Άφαγη κατά προτίμηση. Γιατί παίζουν σοβαρά εγγένεια.
0: Σοβαρά εγγένεια δεν λες τίποτα. Και μιλάμε για το ολοκένουργιο κατάστημα, τον McDonald's, που θα το βρει στο τρίτο όροφο. Τι?
1: Στο Μολ. Κάτι προσπαθεί να μας πει.
0: Ξέρω. Κάτι παίζει. Εδώ πέρα παίζει. Αχ, παίζει πολύ καλό φαγητό. Παίζει κοτομπουκές. Παίζει μπέργκερ κοτόπουλο.
1: Καλά, εμάς περιμένετε.
0: Πατάτες. Το γλυκάκι.
1: Το γλυκάκι. Μακφλέρι, ωραίο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ωραίο.
1: Δεν πάμε σε καμία επιτυχία να φάμε.
0: Όχι, πάμε σε ένα break να πάρω ένα γλυκό.
1: Ακόμη καλύτερα.
0: Φύγαμε.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνο στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Να

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Τρεις εργένιδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα. Είπε...
15: είπε μπαμά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
18: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
17: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
18: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
17: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
14: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
20: Έλεος πιάνω το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. 37 λεπτάκια μετά τις 7 Παρασκευή 17 του Μαΐ και βγήκαμε να πάρουμε τον αέρα μας.
1: Και όχι μόνο τον αέρα μας, τα βουνά έχουμε πάρει εδώ πέρα και τα έχουμε κατεβάσει. Καθώς είμαστε στα εγγένεια του McDonald's, στο τρίτο όροφο του Mall Athens. Τα οποία φυσικά διαφέρουν από όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια. Όχι γιατί είναι καινούρια τόσο πολύ, ούτε για το Mood Engine, που είναι μια γιγάντια οθόνη 65 τετραγωνικών που έχουν. Αλλά γιατί τα γράμματά τους είναι γραμμένα στα ελληνικά. Οπότε έλατε κι εσείς να ματσαμπουκώσουμε σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τα 35 αυτά ολόκληρα χρόνια. Δεν ξέρετε, δεν περιμένετε, δεν φαντάζεστε τι ωραίες εκπλήξεις έχετε όταν φτάσετε εδώ. Θα δείτε αυτά τα ωραία πολύχρωμα μπαλόνια. Αυτή την οθόνη που λέει ο Αλέξης 65 τετραγωνικά δεν ξανάγινε. Ολόκληρη γωνία σου λέει πιάνει.
1: Παιδί μου εδώ πέρα να δεις τελικό μουντιάλ γιατί στον κόσμο. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Θα φύγεις με τρία κεφαλικά κύτταρα. Και φυσικά. Δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε άπειρο φαΐ και ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
0: Έτσι, γιατί από το πρωί έχουμε μπει σε ρυθμούς ΜΑΚ. Η Μαντόγα Στεράτου ήταν εδώ από τις 10. Πήρε σκυτάλι ο Γιάννης Κατινάκης, όπου θα έρθει και αύριο με πάρα πολλές εκπλήξεις, να το λέμε. Ναι. Να το λέμε και αυτό.
1: Θέλουμε ένα αντίστοιχο να κοιμηθεί εδώ πέρα.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα είναι εδώ. Δεν θα είναι εδώ αύριο. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε μέχρι και τις 8 με πάρα πολλές επιτυχίες. Και τώρα έρχεται στην παρέα μας αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Τι να σας εξηγώ.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και επίθεση. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε από το The Mall Athens που βρεθήκαμε από πολύ νωρίς.
1: Και από τις 5 ώρα ήμασταν εδώ πέρα, αλλά ο ρυθμός ήταν από τις 10 το πρωί. Με Μαντού Γαστερά του, με Γιάννη Κατινάκη και με εμάς. Εμείς λοιπόν κλείσαμε το χώρο. Ευχαριστούμε τα McDonald's. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
0: Και να τα εκατοστήσετε, παιδιά, με τη νέα ολοκένουργια μαγαζάρα στον τρίτο όροφο του The Mall Athens με McDonald's στα ελληνικά πλέον.
1: Μπράβο, ναι. Και εμείς
0: δίνουμε σκητάλη στον κορίτσαρο σας, στο Γενίτσαρο,
1: έλα,
0: από το στούντιο του Ρυθμού που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 11 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας
1: Δευτέρα, 5 ώρα Νταν. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά. Special guest, ο Νίκος Απέργης.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
2: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
10: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
15: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
19: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
22: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι άλλο?
23: Μήπως λεφτά?
22: Τα λες και λεφτά!
23: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
22: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
24: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
25: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
26: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
27: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
28: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
29: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
28: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
29: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
28: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 8, καλό βράδυ, σήμερα Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, 15 Μαΐου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, θα κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Πέρασα λίγο από Κηφισίας νωρίτερα, ερχόμουν από Κηφισιά μέχρι Μαρούσι. Δεν συνάντησα ιδιαίτερη κίνηση, βέβαια εδώ τώρα που βλέπω τους χάρτες φαίνεται ότι μέσα σε ούτε 15-20 λεπτά πραγματικά ότι έχει αλλάξει όλο το σκηνικό. Θέλω να είστε λίγο προσεκτικοί στο δρόμο, να έχετε υπομονή και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου, γιατί και απόψε το βράδυ θα περάσουμε φανταστικά. Έχω τόσα πολλά να μοιραστώ μαζί σας για πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη, που αξίζουν να μπουν στο ημερολόγιό σας. Ευχάριστα νέα από όλο τον κόσμο και κυρίως θα ακούσουμε τραγουδάρες, επιτυχίες, γιατί Ρυθμός 949 είναι αυτός. Σε λίγο από Νατάσα Θεοδωρίδου και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο Ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Σάκης Ρουβάς, δεν έχει σίδερα η καρδιά σου. Στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 8. Και 5 φορές μετά, εντάξει, ένα είναι σίγουρο, ότι όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το Κάτι Παίζει, Powered by the E, που είναι πλέον θεσμός. Σάββατο λοιπόν, 16 Μαΐου, δίνουμε ραντεβού ξανά. 12 η ώρα το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Τώρα όταν λέμε Σάββατο 16 Μαΐου, εννοούμε αύριο, έτσι. 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Πραγματικά μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από τα προηγούμενα Κάτι Παίζει Powered by the E στα social media του ρυθμού 949, αλλά και πάλι αυτό το οποίο θα ζήσουμε αυτό το Σάββατο είναι πρωτόγνωρο. Θα είναι ειλικρινά η έπος. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα το ζήσουμε όλο αύριο. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Με εξόδεψε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα. Νίκος Απέργης, έτσι είμαι, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι έρχεται φέτος, 22 και 23 Μαΐου, στην πόλη μας και το περιμένουμε, εννοείται πώς και πώς. Είναι φυσικά το Ρίζες Fest 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και τώρα αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με τον δικό της μοναδικό τρόπο? Μα εννοείται η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για κοινό. Και εννοείται παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Διαλέγεις και παίρνεις. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, υπάρχει τρόπος. Μπαίνει στα social media της Αλφα έως 19 του μηνός, δηλαδή σε μερικές ημέρες λίγη. Προλαβαίνετε όμως, γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσα να σας πω σήμερα. Είναι και Παρασκευή, οπότε η διάθεσή μας είναι ούτως ή άλλως ανεβασμένη. Λέμε να την ανεβάσουμε κι άλλο. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι!
7: Coach!
6: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
6: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed and Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Η Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
18: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Good.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε

Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αρχιερούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα. Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή 15 Μαΐου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 20 βαθμούς Κελσίου. Γενικά σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη. Είχε πολύ ωραίο καιρό για βόλτες. Θα μου πείτε πού βόλτες, Έλενα. Παρασκευή, ακόμη δουλεύουμε. Το καταλαβαίνω, αλλά ενδιάμεσα τώρα η διαδρομή δεν είχε άλλη μαγεία. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βγούμε βόλτες. Αύριο Σαββατάκι θα έχει έτσι μια πολύ ωραία, καθόλου ωραία συννεφιά. Αλλά την Κυριακή, κοιτάξτε, κανονίστε να δώσουμε πόνο, να βγούμε έξω, να περάσουμε φανταστικά. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη Καρά, δεν μετανιώνω. Στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Θα σας το πω από τώρα για να μην το χάσετε, έτσι λίγο νωρίτερα, για να είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε τον προγραμματισμό μας ή αλλιώς τα κουμάντα μας. Λοιπόν, την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα χαμογελάσουμε και θα γελάσουμε πολύ. Οπότε κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος αυτού του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μην σας πω του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης και δεν θα είμαι καθόλου υπερβολική. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική και η Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι? Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο. Το καλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
17: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
16: Και από communication skills?
17: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
16: Ηγετικά προσόντα?
17: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
16: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
18: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
19: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
21: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
22: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
23: Για σένα. Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
24: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
20: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Να έχουμε. Καλώς ήλθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου. Βλέπω ότι η κίνηση στην Κηφισίας καλά κρατεί. Βέβαια, εμείς δεν πτωούμαστε. Άμα είναι να πάμε έξω για βόλτα, θα την πάμε. Γιατί σημασία δεν έχει το ταξίδι, έχει ο προορισμός. Ψέματα, έχει σημασία και το ταξίδι. Γι' αυτό λοιπόν και θα το περάσουμε και αυτό μαζί παρέα. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου και θέλω να σας πω κάποια νέα τα οποία θα ανεβάσουν και άλλο τη θερμοκρασία και τη διάθεση. Από Δευτέρα, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, έρχεται η νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Έρχεται λοιπόν Δευτέρα 18 Μαΐου, ανυπομονούμε. Και μιας και μίλησα και για Δευτέρα, να μην μιλήσει και ο Αντώνης Ρέμος. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τραγουδάρα!
25: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Κυριακές στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πράγματι οι Κυριακές είναι μαγικές. Μαγικές είναι πολλές στιγμές στη ζωή μας. Όπως για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι μαγική ήταν και σήμερα η μέρα στα παιδιά που τώρα κλείσανε τα σχολεία, ήταν η τελευταία μέρα των μαθημάτων, μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις πανελλήνιες. Λένε, αχ, είναι η τελευταία μας χρονιά στο σχολείο. Αυτές οι στιγμές είναι αυτές που τις θυμάσαι μετά από χρόνια και λες, τι ωραία που ήταν αυτή η τελευταία μέρα που χαιρέτησα τους συμμαθητές μου, που τώρα θα δώσουμε όλοι πανελλήνιες, θα ξεκινήσουμε, θα ανοίξουμε τα φτερά μας. Βέβαια, τώρα που είπα για πανελλήνιες, που είναι και τέλη του μήνα, στις 29 του μηνός. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε ξαναπεί, εγώ σας το λέω συνέχεια αυτό, νομίζω το λέω ήδη από την αρχή της χρονιάς, πριν ακόμη ξεκινήσουν οι πανελλήνιες, ότι κανένας βαθμός δεν μπορεί να δείξει τι άνθρωπος είσαι, πόση δύναμη έχεις ή τι όνειρα έχεις στη ζωή σου. Αυτά που μετράνε πραγματικά είναι άλλα. Αν λοιπόν, εγώ θα το πω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ως υπενθύμηση, αν αισθάνεσαι την ανάγκη να μιλήσεις. Κάλεσε στο 10306, είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, είναι δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη, είμαστε ένα και πραγματικά να ξέρετε ότι τώρα αρχίζει το καλό που έλεγαν και στις χιουμοριστικές σειρές. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα καλά. Τώρα, ειλικρινά, είναι μια στιγμή την οποία πρέπει να τη χαρείτε όσο γίνεται. Και να σας πω και κάτι, εγώ δεν θέλω να τα πω μόνο στα παιδιά όλα αυτά. Θέλω να μιλήσω στους γονείς, στους συγγενείς, στους γνωστούς. Γιατί συνήθως, εντάξει, ξέρετε, τώρα μέσα σε αυτή την αγωνία, μέσα σε αυτή την ανάγκη, λένε τι, πώς θα πήγες, τι έκανες. Λοιπόν, όλοι χαλαρά. Σαν να είμαστε Θεσσαλονικείς ένα πράγμα. Χαλαρά. Όλα θα πάνε καλά. Στο τέλος, σημασία έχει να ακολουθήσουμε τα όνειρά μας. Τώρα, πάμε πίσω στα δικά μας έτσι λίγο, γιατί δεν θέλω να το φιλοσοφούμε πολύ. Θέλω να το ζούμε, είπαμε, να ζήσουμε το τώρα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και τη γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και νομίζω ότι όσοι έχουμε ζήσει καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα θα συμφωνήσουμε ότι το πανηγύρι δεν είναι απλώς γιορτή. Είναι οι ρίζες μας, βρε παιδιά. Είναι τα καλοκαίρια μας. Είναι οι άνθρωποι μας. Και όλοι έχουμε από ένα πανηγύρι που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, τώρα η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, θέλει να ανακαλύψει ακριβώς αυτά τα πανηγύρια που σημαίνουν κάτι για εμάς. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνει τον διαγωνισμό Adopt a Πανηγύρι, όπου μπορούν όλοι να δηλώσουν το αγαπημένο τους πανηγύρι. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Μάθετε περισσότερα στο adoptepanigiri.fixpavlabir.gr. Θα το ξαναπώ γιατί το είπα λίγο περίεργα. adoptepanigiri.fixpavlabir.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Καλησπέρα. Πώς λένε φίλοι μας?
3: Σταματία από Εγάλιο τηλεφωνώ. Τα ακούμε κάθε απόγευμα και να φτιάχνουμε τη μέρα μας.
4: Καλή προσπάθεια. Δεν λανθωνόμαστε. Αλλά συνέχισε. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μας άλλα για μας. Σατανά.
3: Πολύ που τα ακούμε. Καθένα να πει από εμά. Τα θέλετε παρέα.
2: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
3: Τα ονόματά μας τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε.
4: Πώς μας λένε?
3: Δεν το θυμάμαι.
2: Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια λες τώρα?
4: Τώρα αυτή που μιλάς πώς τη λένε?
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Πω. Τάπα κανονική.
3: Φιλιά σας, αγαπάμε.
2: Να είσαι καλά, δεν φάνηκε.
4: Και δεν σας συγγνώμη. Φιλάκια πολλά.
1: Τα Αλάνια καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου, μόνο 3,48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω.
8: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω.
10: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρι.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
14: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customize λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
18: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
19: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή

0: Τόσο ωραία μέρα εσύ.
1: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου και έχω φανταστικά νέα. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο ετοιμαστείτε γιατί θα ζήσουμε μια μαγική βραδιά. Special guest ο Νίκος Απέργης και προπόληση εισιτηρίων γιατί σας το λέω, πρέπει να προλάβετε από τώρα, θα γίνει χαμός και δικαίως θα γίνει χαμός, θα βρίσκεται στο more.com. Τώρα πάμε πίσω έτσι στις επιτυχίες μας, γιατί θέλω να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί σε λίγο Κλαβδία, ενώ τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: αφιερωμάτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Και ο Μάιος, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, αλλά είναι ο μήνας της πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, ο οποίος είναι διάσημος εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, οπότε σημειώστε το στο ημερολόγιο σας και επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο 16 Μαΐου και εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Την ίδια μέρα φυσικά γινόμαστε ένα με τους εθελοντές και τα μέλη της, σχηματίζοντας ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από δερματολόγο. Και τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία από τη στιγμή που είναι και δωρεάν. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Βέβαια, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός.
11: αυτό κάτι παίζει Powered by the E. Είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
12: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
21: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
20: Και από communication skills?
21: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
20: Ηγετικά προσόντα?
21: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
20: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
18: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο αντόπτεπανηγύρι.fix/beer.gr.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 10, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου. Και όχι αυτό το Σάββατο, το επόμενο, θέλω να κανονίσουμε κάτι όλοι μαζί. Ένα ραντεβουδάκι, θα σε εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μία νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος είναι σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού, λοιπόν, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, Stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, ενώ χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Αλήθεια, αυτό σημειώστε το, γιατί έγινε χαμός και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι για να τα ξαναθυμηθούμε όλοι μαζί μέσα από την τηλεόραση του Αντένα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου με αυτή την τραγουδάρα. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ξαδιλινά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία περιπέτεια αμερικανική, ό,τι πρέπει για Παρασκευή βράδυ.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: The Gentleman είναι εξαιρετική ταινιάρα, είναι του 19 και νομίζω ότι έχει αυτό το vibe που θέλουμε όλη την Παρασκευή. Δηλαδή είναι γρήγορο, έχει έξυπνο χιούμορ, έχει τέλειους διαλόγους. Βέβαια είναι βασισμένο κατά κάποιο τρόπο και σε μια ιστορία, σε μια ιδέα που είχε ο Γκάι Ρίτσι. Δεν είναι δηλαδή κλασικά, έχει πατήσει πάνω σε βιβλίο. Παρ' όλα αυτά εγώ σας έχω και σήμερα δωράρα που αφορά τα βιβλία. Μπορείτε να κάνετε δική σας μια μηνιαία συνδρομή για το Jukebox, στέλνοντας απλά το μήνυμά σας στο 6937-949-949. Το Jukebox είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Έχει μέσα από Harry Potter μέχρι βιβλία αυτοβελτίωσης, από περιπέτειας μέχρι επιστημονικά. Έχει τα πάντα. Μπορείτε να τα ακούσετε όλα. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε Jukebox στο Viber του ρυθμού. Πάμε όμως τώρα να δούμε για την υπόθεση της ταινίας. Λοιπόν, πώς θα σας το πω τώρα, μισό. Υπάρχει ένας βαρόνος ο οποίος πουλάει περίεργο περιεχόμενο. Έχει παράνομο περιεχόμενο. Περισσότερα δεν μπορώ να πω τώρα. Εντάξει, μπορεί να είστε στο αυτοκίνητο με τα παιδιά σας. Αποσύρεται λοιπόν αυτός από όλη αυτή την αυτοκρατορία που έχει στήσει και έχει λοιπόν μετά ακολουθεί μια σειρά από επίδοξους γκάγκστερ όπου στείλουν κομπίνες για να τον διαδεχθούν με την πρώτη ευκαιρία. Όπως όλοι καταλαβαίνετε, όλοι προσπαθούν να τον φάνε, να μπλέκονται μέσα σε όλα αυτά τα παιχνίδια που στείλουν διάφοροι τύποι. Έχει δίπλα παιχνίδια, έχει ανατροπές, έχει γαμό. Γενικά είναι, σας λέω, είναι ο ορισμός της δράσης. Προτείνω να τη δείτε, είναι ταινία. Άρα, προσπάθησα να την πω όσο γίνεται πιο light, γιατί εντάξει, τώρα μπορεί να είστε στο αυτοκίνητο με τα παιδιά σας και θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο family friendly, αλλά είναι ταινιάρα. Εγώ προτείνω να τη δείτε. Βέβαια, τώρα θέλω να δυναμώσετε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Γιώργο Μαζονάκη. Επιπτώσεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Γιώργος Γιαννιάς, δεν αντέχω μακριά σου, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω, ίσως το έχουμε ξαναπεί και πιο παλιά, αλλά έχετε ακούσει που λένε ότι τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, ακούστε και κάτι ακόμη. Στο φετινό Rises Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει λοιπόν και φέτος στον δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Φυσικά και να φροντίσει για όσους θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν να μας μοιράσει και διπλές προσκλήσεις, τις οποίες μπορείτε να τις διεκδικήσετε στα social media της Αλφα έως 19 Μαΐου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες. Προλαβαίνω να σας πω πολλά ακόμη, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. ΟΠΑ Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. ΟΠΑ Festival Powered by the E.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η φύ.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
11: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
12: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
11: Και από communication skills?
12: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
11: Ηγετικά προσόντα?
12: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
11: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
13: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
14: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο.

0: δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Παρασκευής 15 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήδη νομίζω ότι σιγά σιγά κάνουμε πλάνα, τα καλοκαιρινά μας πλάνα. Γι' αυτό θέλω να ξέρετε ότι έρχεται το Big Well Festival 2026 by Allwyn, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 και 7 Ιουνίου συγκεκριμένα, το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες, όπως yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation, αλλά και δράσεις για παιδιά, κατοικία και φυσικά δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη. Εισιτήρια θα βρεις που αλλού ticketmaster.gr. Τώρα πάμε πίσω να δυναμώσουμε για να παρτάρουμε όσο προλαβαίνουμε ακόμη πριν παραδώσω σκυτάλι στον Νίκο Χαλκούση. Οπότε τώρα δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Ανισόπεδη δίσκο στο ρυθμό 949 και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί στα ραδιόφωνά σας και γίναμε όλοι μια μεγάλη, μια τεράστια παρέα. Πριν παραδώσω σκυτάλη στον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του, για να σας ξεσηκώσει έτσι για να μπούμε με το σωστό το mood στο Σαββατοκύριακο, θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχει μια σειρά διαμάντη κάθε από τη Δευτέρα έως την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Mac TV. Κάθε Δευτέρα έως Κυριακή, 8 το βράδυ στο Mac TV, Gossip Girl, έτσι λέγεται. Και τι θα δείτε εκεί? Ψέματα, μυστικά, σκάνδαλα να αποκαλύπτονται, έρωτες να φουντώνουν, φιλίες να δοκιμάζονται από την προδοσία. Και όλα φυσικά να καταγράφονται πίσω από μια ανώνυμη blogger, το Gossip Girl. Ποια είναι λοιπόν πίσω από αυτή την ονομασία? Ποια είναι το Gossip Girl? Δεν ξέρω, θα τα μάθουμε όλα στο Mac TV. Είπαμε τώρα Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσαο!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by DEI.
1: Τρεις Εργένιδες. Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper, με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
5: Ρυθμός 949.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Όπα Festival Powered by the E.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
5: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
0: Ρυθμός 949.
13: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
10: Δεν ξέρω.
9: Γιατί τραγουδάς?
10: Δεν το ελέγχω.
11: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
12: Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όρι.
13: Ρυθμός 949.
14: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,